0: πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Στο πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτιμο Γιάννης Μπουτζίκας έχω μαζί με όλες τις νέες κυκλοφορίες όπως αυτή εδώ από τον Teddy Swims. Τελικά δεν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία όσο τα προηγούμενα του single Mr. Know It All. Και πάω τώρα στον Koozy C, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη της R&B σκηνής από τον Καναδά με βάση το Calgary. Έχει αρχίσει να ξεχωρίζει διεθνώς με singles που συνδυάζουν early 2000 και R&B αισθητική και σύγχρονο pop ήχο. Ανήκει στην γενιά των καλλιτεχνών που χτίζουν καριέρα πρώτα μέσω TikTok και streaming και το στυλ του κινείται ανάμεσα σε Chris Brown και Usher. Η πραγματική ιδέα για το νέο του single Gia κινείται γύρω από την έλξη, την αυτοπεποίθηση και τη χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ο Koozy C πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη λίστα Future of Music του Rolling Stone Canada. Η μίξη έχει γίνει από τον βραβευμένο με Grammy Tizio και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαστε στην Τουρκία, Fire in the Sun στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Τραγούδια που ακούμε άνετα στα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα και ένα από αυτό σίγουρα είναι και το επόμενο. Η band ήταν το ντουέτο από την Αγγλία που αποτελούνταν από τον Neil Tolliday και τον Simon Mills. Το πρώτο τους album Program to Love το κυκλοφόρησαν το 2000 με το NME να του δίνει 7 στα 10 αστέρια. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το μαγευτικό Always. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι στο track φωνητικά κάνει η δικιά μας Νάνα Μούσχουρη, αλλά τελικά ήταν μια τραγουδίστρια που ήθελε να παραμείνει ανώνυμη. Το track περιλαμβάνει sample από το Always in My Heart της Nori Paramount Orchestra από το μακρινό 1962. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Dear Lipa, this is new music show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Bruno Mars, I Just Might στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκαν τα Live Earth Concerts που έγιναν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Διοργανώθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής, τον Al Gore, στα πλαίσια της καμπάνιας Heal the Planet. Αστέρες της pop και της rock εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες fans, από τους Bon Jovi και τους Foo Fighters μέχρι την Madonna και τις Pussycat Dolls. Το Girl Band τραγούδισε στο Wembley στο Λονδίνο και το set τους ήταν μόλις 15 λεπτά. Ένα από τα hits που ερμήνευσαν ήταν βέβαια και το Don't Ya, που τιμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Magic Jordan και αγαπημένο Cold στο New Music Show και πάω τώρα στον Ray Dalton, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την φωνητική του συμμετοχή στο εμβληματικό Can't Hold Us Down των Macklemore and Ryan Lewis, ένα από τα μεγαλύτερα hits της δεκαετίας του 2010. Από τότε έχει εξελιχθεί σε solo καλλιτέχνη με σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά charts. Με το Got That High, ο Ray Dalton αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη θετική πλευρά. Το τραγούδι μιλά για εκείνες τις στιγμές που αφήνεις πίσω σου την καθημερινότητα, ζεις ελεύθερος και απολαμβάνεις το παρόν. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μήνυμα, γι' αυτό και κάνει το track τόσο δυνατό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: I'm Ray Dalton and you're listening to my new single.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 7 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Paul Oakenfold και Marcus Schulz μαζί με την Grace βέβαια, Not Over Yet. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις της δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εδώ στο στούντιο μέσα.
2: Καλώς τους, τριτούλα.
1: Μυρωδάτο, μια χαρά το στούντιο σήμερα.
2: Τριτούλα σήμερα.
1: Μυρωδάτο το στούντιο σήμερα.
2: Πάλι τα ίδια.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Να πούμε χρόνια πολλά ξεκινώντας, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
2: Που γιορτάζουν σήμερις.
1: Στον Οδυσσέα.
2: Ναι, και στην
1: Οδύσσια. Οδυσσέα. Μια χαρά. Κόσμος και Δραμάτος και Επιβαλή εδώ. Μαζί σας και σήμερα για 2 ώρες. Ξεκινούν τώρα.

0: μέρη τα οποία, ρε παιδί μου, κλαίνε.
1: Α.
0: Δεν έχουν τον κόσμο που περιμένανε, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Συμβαίνει.
0: Τι να πεις, υπομονή, θα φτιάξει. Θα φτιάξει, που έλεγε και η θιά μου.
1: Πάντως
0: από
1: γνωστούς
0: και από χολιγουντιανούς αστέρες έχουμε γεμίσει και φέτος. Γιατί άλλωστε ποιος άλλος θα πάει διακοπές? Εσύ και εγώ θα γυρνάμε τα νησιά ή θα μετράμε τα κουκιά? Μάλλον τα κουκιά θα μετράμε εμείς, αυτοί θα γυρνάνε τα νησιά μας. Και η Ρίτα Ώρα από ό,τι έβλεπα εδώ, έτσι. Και η Καρντάσιαν, η Κιμ. Τι άλλο να σου πω, ξέρω εγώ, έχω διάφορα ονόματα.
1: Καλή,
0: εδώ.
1: Καλά, μας έρχεται κόσμος και κοσμάκι. Έτσι, κάτι
0: influencer,
1: κάτι
0: influencer. Τώρα έχουμε και τις influencer. Εκτός από τους γνωστούς έχουμε και τις influencer.
1: Καλά, ξέρεις τι δύναμη έχει μια influencer. Αμέ.
0: Ούτε θέλω να μάθω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μια από τις υπέροχες ιστορίες που διαβάσαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις τι να πεις για τον κόσμο. Λοιπόν, μας έρχεται από την Βραζιλία συγκεκριμένη ιστορία, όπου μια γυναίκα είχε ανακαλύψει ένα αγαλματίδιο. Έτσι, το θεωρούσε ότι είναι άγιο αγαλματίδιο του...
1: Άγιο.
0: Άγιο, ρε παιδί μου, του Αγίου Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εικόνιζε τον Άγιο Αντώνιο. Έτσι, και να οι προσευχές στο αγαλματίδιο, και να οι ευχές, και να τα παρακάλια, και να οι τεμενάδες. Έτσι, εκεί στη Βραζιλία προσευχόταν για πολλά χρόνια, μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ήταν φιγούρα του άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Ο Έλρονντ ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι.
1: Απίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Εκείνη πίστευε ότι ήταν ο Άγιος, γιατί τον έχει δει τον Άγιο Αντώνιο. Δεν τον έχει δει.
0: Εγώ,
1: εμένα
0: μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά τι δεν έχει ουσία. Άμα προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι στον ουρανό, οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία μέσα, ο Θεός είναι παντού, προσεύγεσαι, τελεία. Τώρα, της έχει τυχαία όμως, έχει αυτή την χαζομάρα, θα το έλεγα εγώ, ό,τι βρίσκει κάτω και ό,τι έβρισκε γενικότερα, να το θεωρούσε ότι ήταν άγιο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο προσοχή που... Που προσεύχεστε δηλαδή. Έτσι, για να πιάνουν και ευχές τόπο, μην πηγαίνουν όλες στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Μπορεί οι ευχές της να πηγαίνανε σωστά όμως, ασχέτου εικόνας.
0: Έτσι.
1: Αγαλματιδίου, ξέρω εγώ.
0: Πώς θα αισθάνθηκε όταν το ανακάλυψε, εκεί θέλω να. Εκεί, εκείνη
1: είναι,
0: τη στιγμή.
1: Υπάρχει μπίπεδο.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις, έτσι, χρήσιμες, και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, έτσι, 3ης και 7 του μήνα, παρακαλώ. 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, τι έπαθα. Τι έπαθα, καλέ.
0: Δεν ξέρω. Για λέγε.
1: Αν εσείς θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, όν και καλά και ντε, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε.
2: 7 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλές διακοπές, να πούμε, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε το βλέμμα στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
1: Απλά το γυρνάμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν.
2: Όχι, καλές, να μην πάρουμε τώρα και μαθήματα.
1: Το βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει αυτό.
2: Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2005 τρομοκρατική επίθεση είχε εκδηλωθεί στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 700 τραυματίες και 54 νεκροί ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, φέτος τα πράγματα με τις διακοπές, καταλαβαίνεις πως είναι. Είναι τις διακοπές που, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τις ξέρεις εσύ.
0: Και δεν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο με διάφορα κόλπα, αλλά τα νούμερα έτσι τους προδίδουν. Η λέξη camping έχει τριπλάσιες αναζητήσεις φέτος στο Google σε σχέση με όλο το 2025. Δηλαδή μέχρι τώρα το 26 έχει χτυπηθεί η λέξη αυτή τριπλάσιες φορές από όλο το 2025. Έτσι, ο κόσμος δηλαδή ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τις διακοπές. Σου λέει, θέλω να πάω πολλές μέρες διακοπές, δεν θέλω να πάω 5 μέρες και να γυρίσω πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτό το είδος διακοπές, είναι πολύ ωραίες. Έτσι να ξέρετε, ειδικά αν έχεις παρέα και περνάς καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή αν είσαι ζευγάρι, παιδί μου, και συμφωνείτε και οι δύο ότι περνάτε υπέροχα με, με μια σκηνή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύξηση πωλήσεων φέτος στα είδη camping 48%. Δηλαδή έχουν πάρει σχεδόν 50% πάνω οι πωλήσεις, ενώ ο τζίρος είναι πάνω 62%. Όπως καταλαβαίνεις, θα αμολυθούμε όλοι από τώρα και μετά στις θάλασσες και στα δάση. Χαμός θα γίνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάρετε καλό στρώμα, να ξαπλώνετε. Έτσι φουσκωτό συνήθως.
1: Είναι και αυτό.
0: Βάζεις το φουσκωτό, γιατί είσαι άνετα εκεί. Δεν νιώθεις τίποτα. Και κάπινγκ, να μας πείτε την εμπειρία σας.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι υπέρ του παγωτού, εσύ είσαι παγωτατζού πολύ.
1: Αχ, ναι, είμαι.
0: Έτσι δεν είναι. Μας προτείνουν, λέει, ένα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Αχ, γιατί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Γιατί. Ξέρεις ποιοι είναι. Οι φίλοι σου, οι Ιάπωνες.
1: Αλλά αυτό είναι σίγουρο.
0: Με στρίδια και σόγια, ρε παιδιά, το παγωτό. Δηλαδή δεν ντρέπονται λίγο.
1: Τι να σου πω τώρα, μπορεί αύριο μεθαύριο.
0: Ντροπή, δηλαδή ντροπή.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας σε ένα ταβερνάκι και μαζί με τη γαρίδα και τα καλαμαράκια να σου πει: έχω ένα ωραιότατο παγωτό γάβρο μαρινάτο. Νοστινιά.
0: Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Θα ήταν ελληνικό αυτό.
1: Ενώ
0: οι Ιάπωνες τα κάνουνε, καταλαβες, έχουν τα μούτρα και χαλάνε το παγωτό και μέσα θα έχει, τι είπαμε τώρα, θα έχει στρίδια και σόγια, τέλεια.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί για το παγωτό γαύρος μαρινάτος να είναι νόστιμο, δεν ξέρεις.
0: Να δοκιμάσεις εσύ που είσαι παγωτατζού να
1: μπορεί
0: μας
1: πεις. Μπορεί να έχει την υφή γρανίτας, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σοκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις της δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Εδώ είμαστε. 7 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Έτσι το καλοκαίρι στα καλύτερά του. Έτσι, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού είμαστε. Πάει και ο πρώτος, ναι. Τέλος. Παρόλο πάντως τους καύσονες και όλα αυτά στα άλλα μέρη, εδώ έβλεπα ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ψυχρό ρεύμα στα μέρη μας, να ξέρεις.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ζεστάνει τόσο πολύ. Αν δεν μας κάψει αυτό το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις ζέστες που έκανε πριν 2 χρόνια, έτσι. Το καλοκαίρι μας έβγαζε 40 μέρες με 40 σερί. Αυτό ήταν δηλαδή.
2: Και τις φωτιές που συνοδεύανε όλα αυτά.
1: Ναι, δεν πρέπει να το έχουμε ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια. Πολύ ζέστη. Λοιπόν. Έρευνα. Πού θα βρεις τον έρωτα?
2: Πού θα τον σου. Έβρω.
1: Αυτό είναι
2: δεν
1: το
2: τον έχω έβρει.
1: Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για τους απελπισμένους, ρε παιδί μου, που θέλουν και συμβουλή από πάνω για να βρουν τον έρωτα. Έτσι, σου λέει όχι σε μπαρ, όχι σε γυμναστήρια, αλλά στο σούπερ μάρκετ. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες πολλές και
2: στην ουρά για τα
1: τους ερευνητές που ίδρωσαν έτσι, στα απορρυπαντικά. Εκεί γίνονται οι πιο καθημερινές συναντήσεις.
2: Στα απορρυπαντικά και καθάρισης.
1: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, απελπισμένος για να τα διαβάζεις και να τα σκέφτεσαι όλα αυτά σοβαρά.
2: Εντάξει, όχι απαραίτητα.
1: Να πιστεύεις δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα ψάξεις τα απορρυπαντικά. Ρε παιδί μου, καταρχήν σούπερ μάρκετ, πόσο σύντομα να πας τώρα με τέτοια ακρίβεια, μία φορά στο τόσο. Και άμα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και μπαίνεις σκυθροπή, βγαίνεις ακόμη σκυθροπή, ας πούμε.
2: Να σου πω κάτι. Αλλά όμως. Υπάρχει λόγος που λέει για τα απορρυπαντικά.
1: Ναι, για εξήγησέ το.
2: Δεν ξέρω αν σου το εξηγήσανε.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, για λέγε.
2: Πόσο καιρό έχεις να ψωνίσεις απορρυπαντικά?
1: Ξέρω εγώ, πάνω από μήνα, ξέρω εγώ κάπου εκεί.
2: Για να ψωνίσεις απορρυπαντικά έχεις λεφτά. Εκεί που έχουν πάει είναι.
1: Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κυκλοφορούν βρώμικοι.
2: Τα απορρυπαντικά είναι ακριβά. Οπότε θα δεις τι απορρυπαντικό ψωνίζει.
1: Είναι και αυτό.
2: Είναι ευκατάστατος.
1: Δηλαδή το νου σου θα πάει κατευθείαν στα λεφτά. Δεν θα πάει στην επικοινωνία.
2: Μα σε σούπερ μάρκετ είσαι, μάνα μου.
1: Σε σούπερ μάρκετ είσαι. Αυτό τι σχέση έχει με τα λεφτά?
2: Επίσης, που έχει ο άλλος. Το σούπερ μάρκετ εκεί στα απορρυπαντικά.
1: Είδατε πώς πάει,
2: σου
1: έτσι.
2: Δίνει και ευκαιρίες για να αναπτύξεις έτσι μια συνομιλία.
1: Που δεν μπορείς.
2: Εσείς βάζετε μαλακτικό. Τι άρωμα σας αρέσει?
1: Μην είσαι περίεργη.
2: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
1: Πάρω τους όλους μαζί.
2: Εκεί πάει αλλού η συζήτηση.
1: Καταλαβες. Λοιπόν, πάντως έχω και άλλη έρευνα που σου δίνει έτσι κάποια tips, κάποιες δυνατότητες εκτός από το σούπερ μάρκετ. Να βρεις τον άρωτα της ζωής σου σε μαραθώνιο, με τίποτα. Έτσι, εγώ σε μαραθώνιο.
2: Έχω γνωστή είμαστε, που τον έχει βρει σε μαραθώνιο.
1: Είμαστε τσακωμένοι με το μαραθώνιο. Στο γήπεδο, έτσι, επίσης. Τσακωμένοι, δηλαδή, επίσης είναι πόσοι άντρες στο γήπεδο και λίγες γυναίκες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σε εκθέσεις, σου λέει.
2: Τι εκθέσεις? Εικαστικών,
1: εκθέσεις.
2: Αυτοκινήτου.
1: Διάφορες εκθέσεις, ρε παιδί μου, μαζεύεται κόσμος.
2: Ναι.
1: Και στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και παντού. Λοιπόν, και στο πάρκο. Πας στο πάρκο. Έχουμε πάρκο εδώ, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, στο πάρκο μπορεί να βρεις κανένα όμαλο. Δεν ξέρω τώρα αν θα βρεις κάτι.
1: Μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής σου όμως. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν αποκλείουμε τίποτα.
1: Δεν ξέρω, το λέει εδώ πέρα η έρευνα. Κάθονται και κάνουν έρευνες οι άνθρωποι.
2: Πασχίζουνε.
1: Πασχίζουνε, γυρνάνε στο σπίτι το απόγευμα και λένε εργαστήκαμε και σήμερα, κάναμε έρευνα.

0: Λοιπόν, σου έχω box office. Ξέρω ότι σου αρέσει να μαθαίνεις για ταινίες και πωλήσεις και τα λοιπά.
1: Θα σου πω κι εγώ.
0: Το Michael, για τον Michael Jackson, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
1: Okay.
0: Το φιλμ για τον βασιλιά της Pop συνεχίζει να ανεβαίνει με έσοδα που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 977,4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εγώ θα σου πω για την ελληνική πραγματικότητα, εάν πραγματικά πηγαίνει καλά αυτή η ταινία θα τη βλέπαμε να προβάλλεται από πολλά σινεμά, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουν περάσει 10 Σαββατοκύριακα που έχει βγει, έτσι.
1: Δεν νομίζω. 10 Σαββατοκύριακα είναι 2,5 μήνες. Δεν ξεκίνησε τέλος Απριλίου.
0: Εντάξει, εδώ είναι στα αμερικανικά δεδομένα.
1: Okay. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Πάντως λέω ότι αν πραγματικά υπήρχε έτσι μεγάλη χαρά, θα την κρατούσαν την ταινία να την προβάλλανε τα σινεμά. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Η διεθνής αγορά είναι που κυμαίνεται στα 900 τόσα εκατομμύρια, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, παγκοσμίως. Mm-hmm. Εντάξει, είναι όμως...
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πέρα περισσότερο του Spielberg ταινία υπάρχει ακόμα. Έτσι, προβάλλεται δηλαδή. Και προβάλλεται και μία ταινία η οποία ήταν εκτός συναγωνισμού. Ελληνική, που την είδα.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, φανταστική ταινία. Έτσι, 3,5 νομίζω αστεράκια, όλη η κριτική. Και γέλιο πραγματικό. Δεν στο εκβιάζει, βγαίνει από μόνο το γέλιο. Έτσι, έγκλημα στα καπί, στα β' καπί αλίμου. Κάπως έτσι λέγεται η ταινία, ελληνική. Να σας πω επίσης ότι είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη αυτή η ταινία. Mm-hmm. Έτσι, και η ιστορία λέει το εξής, ότι η ιστορία πώς έγινε η ταινία είναι ότι έγινε η πρόταση να γυριστεί μια ταινία στον Άλυμο, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και ο σκηνοθέτης ζήτησε ότι για να την πραγματοποιήσω θέλω περίπου 1 εκατομμύριο.
0: Τι λες?
1: Ναι. Και του είπαν υπάρχουν 50.000 από το Δήμο.
0: Πάρτες.
1: Εντάξει, και πρωταγωνίστησαν όλοι οι κάτοικοι, έτσι, κάτοικοι μάλλον από τον Άλυμο. Mm-hmm. Και είναι όλοι, μάλλον...
0: Είναι σπιτική ταινία.
1: Είναι σπιτική ταινία, ναι, είναι σπιτική. Έτσι, δεν είναι πληρωμένη δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν. Και είναι και καλή. Εγώ προτείνω, αν πουθενά την βρείτε να τη δείτε, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Και έχει και σασπένς στο τέλος.
0: Μάλιστα.

0: χαρά μεγάλη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι το βλέπω εδώ, πετάνε.
1: Έτσι,
0: πετάμε σπίθες, παιδί μου. Δεν το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μας, βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Με στην καλή χαρά θα έλεγα. Τρελό κέφι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Έβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
2: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Τριτιάτικο. Επτά του μήνα, είπαμε ότι γιορτάζει η Κυριακή και ο Οδυσσέας.
1: Μια
2: Κυριακή,
1: χαρά.
2: Κυριάκος, τέλεια. Οδυσσέας, Οδύσσια.
1: Λοιπόν, έχουμε νέα και όχι ευχάριστα.
2: Έλα
1: δυστυχώς,
2: τώρα πάλι.
1: Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για χρήση ανθρωποειδών στην Κίνα το 2026 και μιλάει για 50.000 ρομπότ ανθρωποειδή που έχουν παραγγελθεί από βιομηχανίες, καταστήματα, χωρίς προσωπικό και εστιατόρια.
2: Τέλεια.
1: Έτσι. Λοιπόν, η πρόβλεψη για το 2050, κρατηθείτε, είναι 1 δισεκατομμύριο ρομπότ για τις ίδιες εργασίες. Βιομηχανίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή θα είμαστε με το ζόρι 8 δισεκατομμύρια, γιατί μειώνονται μάλλον σε αρκετές χώρες οι γεννήσεις, και 1 δισεκατομμύριο ρομπότ. Αυτό πήγε πολύ καλά.
2: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα από Μεγάλη Βρετανία, που έχει μετρηθεί η ανεργία καθαρά από AI και από ρομπότ είναι 8%. Να το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε για το τέλος του 26, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το τέλος του 26. Λοιπόν, επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, είναι επίφοβα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αρχίζουν και μειώνονται οι άνθρωποι και ανεβαίνουν τα ρομπότ, είναι άνθρωποι, όπως είπαμε εκεί, στα εστιατόρια, στη βιομηχανία μέσα, αλλά ακόμα και δικηγόροι, όπου έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ολόκληρα δικηγορικά γραφεία μόνο με AI. Χωρίς ανθρώπους δηλαδή.
2: Τέλειο.
1: Έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια απλή συνείδηση ανθρώπινη. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ότι κινείται με ρομπότ, βγαίνεις από το κατάστημα, δεν καταναλώνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το κάνεις αυτό, θα μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρεις, να μην μπορείς να πεις δεν θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή δεν θα πάρω αυτό το κλιματιστικό που το φτιάχνουν ρομπότ, αλλά στα πιο απλά πράγματα γύρω μας μπορείς άνετα να επιβραβεύεις τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανθρώπους και όχι ρομπότ. Να, εδώ λέει για ένα γραφείο δικηγόρων. Θα πηγαίνεις σε γραφείο που είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, δεν θα λειτουργεί AI. Αν υπάρχει αυτή η συνείδηση και δεν μείνουμε στο ότι ανοίγουμε και τις Κυριακές και πηγαίνουμε και αγοράζουμε από καταστήματα, επειδή άνοιξαν και τις Κυριακές, έτσι μπορεί να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το πάγωμα ενοικίων στη Νέα Υόρκη που πέτυχε ο Δήμαρχος Μαμντάνη. Mm-hmm. Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στο μηχανισμό ελέγχου, δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός είτε δύο ετών. Αυτό είναι πραγματικά νίκη, έτσι. Σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μία ανάσα όμως.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λέει ο άλλος ένα ενίκιο. Σου λέω εγώ 1000 ευρώ. Ένα ενίκιο. Τα 2 χρόνια ή ο ένας χρόνος είναι αυτονόητο ότι θα μπορεί να μείνει σταθερό. Δεν πρόκειται να στο αυξήσει τον ένα χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ακούσω 5 χρόνια. Ας πούμε. Θα ήμουν καλύτερα. Θα νιώθω ότι δεν με κοροϊδεύουν με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Τι, 1-2 χρόνια δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή θα έρθει στους 6 μήνες ο ιδιοκτήτης και σου πει τώρα θέλω 10% αύξηση για το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι. Εντάξει, τι να σου πω και σένα.
0: Είναι κάτι.
1: Ό,τι νομίζεις εσύ. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι. Εσύ ας πούμε πόσο σου αυξάνει, κάθε πότε σου αυξάνει. Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Το ενοικιό.
0: Ανάλογα.
1: Έμα.
0: Δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο είναι 3 χρόνια, μετά πάει αναλόγως. Μπορεί mm-hmm. να στο αυξήσει στα 2, μπορεί να στο αυξήσει και στο 1.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω. Είτε 1 είτε 2, εδώ η είδηση δεν μας εξασφαλίζει κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης η Εύη ήταν εδώ.
1: Και ο Κοσμάς ήταν εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Στη μέση της εβδομάδας επίσης, έτσι. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας και τα διαβάζουμε εδώ. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, πιστέψτε. Έτσι, να βρούμε κάτι καλό. Μερικές φορές μας πνίγει το δίκιο. Τι να κάνουμε.
1: Μας πνίγει και εσύ.
0: Έτσι, μας πνίγει το δίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το Πασόκ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Στο πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Συγγνώμη παιδιά, από την ώρα που έχει μπει στο στούντιο.
2: Σφυρίζω.
1: Σφυρίζει και σφυρίζει τι. Σφυρίζει το In the Summer Time.
2: Από χθες μου έχει κολλήσει όλη την ημέρα το έκανε. Το τραγουδάγα όλη την ημέρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι καλές οι επιλογές.
2: Είναι καλές. Ναι, σιγά, εμένα περιμένεις να σου πω ότι είναι καλές οι επιλογές.
1: Λοιπόν, γεια σας. Τρίτη σήμερα, άλλαξε σελίδα.
2: Αλλάζω.
1: Πάμε σε καινούρια μέρα.
2: Αμέ, άλλο σφύριγμα.
1: Θα σου πω στο τέλος θα σφυρίξουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παρεούλα εδώ με το δύο στην τιμή του ενός καλοκαιράκι.
2: Και παρέα μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Τι τραβάνε και αυτοί κοντά μας καλοκαιριάτικα.
2: Ναι, τους καλοπέφτει.
1: Νιώθω ενοχές ρε Άννα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, πραγματικά. Mm.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήτανε dark.
0: Την έχεις υπόψη
1: σου? Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι, που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο σπούκι το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και, και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο, αλλά...
0: ναι. Λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... υπάρχει sequel, έτσι.
1: Sequel, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλ και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Νικόλ Κίκμαν, όσο για το ότι η Σάντρα Μπούλοκ επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια κιόλας.
0: Εντάξει. Για Μπούλοκ, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις πώς
1: θα
0: το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, το παρακάλανε.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή, συμφωνείς να πηγαίνεις στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Και να βάζεις, πρέπει να βάλεις ένα ευρώ, ας πούμε.
1: Όχι, να κάνεις ντουζάκι να βάλεις ένα ευρώ, διότι αγαπητέ μου συνάδελφε και φίλε.
0: Ναι.
1: Το νερό θα μας λείψει.
0: Στην Ανδαλουσία.
1: Και στην, σε όλη την Νότια Ευρώπη θα λείψει. Το νεράκι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εντάξει, να σου πω τέλος πάντων.
1: Τώρα για το ένα ευρώ δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Τι μιλάμε, σε παραλία στο Δήμο Αλμόντε στην επαρχία Ουέλβα, στην Ανδαλουσία. Έτσι. Έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγεις δηλαδή.
0: Ναι, οκ. Okay. Βάζεις ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να κάνεις ντους.
1: Αν εσύ κάνεις ντους 2 λεπτά τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι.
1: Αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα τους βλέπουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Θα καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρες.
0: Ο επόμενος γρήγορα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ μιλάει η επιστήμη.
1: Όπως πάντα, αυτή την είδηση θα έφερνε στις επιστήμης.
0: Έχουν επίγνωση τη συμπεριφορά τους οι ναρκισσιστές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί γενικότερα ο ναρκισσισμός, λένε οι ειδικοί, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ξέρεις, λόγω εμφάνισης, λόγω να βγάλουμε καμιά γκόμενα, λόγω να δούμε τέλος
1: πάντων. Και αν είσαι και ναρκισσιστής, το περιμένεις το καλοκαίρι, πώς το περιμένεις αν είσαι ναρκισσός?
0: Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι οι ναρκισσιστές βλέπουν τον εαυτό τους ως ιδιαίτερα έξυπνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Είσαι.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι τρίτης τώρα, θα έλεγα. Λοιπόν. Ιδιαίτερα έξυπνο, εξωστροφή και ελκυστικό.
1: Ναι, ναι και ναι.
0: Οι ναρκισσιστές γνωρίζουν ότι μπορεί να θεωρούνται αλαζόνες, επικριτικοί, δύσκολοι στις σχέσεις τους. Επίσης, αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά γνωρίζουν ότι ενοχλούν τους άλλους.
1: Αλλά δεν τους νοιάζει.
0: Με ενοχλείς. Παρ' όλα αυτά πιστεύουν ότι τα ίδια χαρακτηριστικά τους βοηθούν να αποκτούν αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό: κύρος, επιρροή και κοινωνική αναγνώριση.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Έχω να πω ότι καλά τα πας.
0: Λοιπόν, μη σας ξανακούσω. Να ευχαριστείτε το Θεό που με έκανε όμορφο, πετυχημένο και μετριόφρονα. Να ξέρετε, εγώ θα φύγω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παλιόπαιδα.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμε. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία. Όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
1: ναι,
0: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ισχύει,
0: κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
1: ναι,
0: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμή στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες, ρε.
0: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο
1: σπουδαίο,
0: μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
1: Για πες, πώς γίνεται.
0: Καταρχάς,
1: πρέπει να ξέρεις.
0: Πρέπει να ξέρεις αυτό.
1: Πρώτο βήμα.
0: Α, μπράβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
1: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου, πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 ή
1: στο www.eka.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή! Για πες!
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider
1: okay.
0: και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σοκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.

0: που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα... όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στα, στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Okay, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη. Στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Για πες.
1: Άκουσαν σήμερα.
0: Ακούσαν σήμερα.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α, ναι.
1: Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Με βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί σε φόρμας φέτες. Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι δεν μπορώ να
0: ναι.
1: πω το brand
0: ναι.
1: που μπορείς να το κάνεις okay, τώρα
0: ναι,
1: σε διάφορα
0: σούπερ
1: μάρκετ, γινόταν τότε.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε, τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως, τι ωραία που ήταν η φετούλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα. Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυχτικούς. Τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς. Παίρνει
0: το τηλέφωνο και σου λέει περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, τα πολύ ωραία και χρήσιμα, μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

0: Λοιπόν, και έρχεται το ερώτημα, καλοκαιράκι, δεν έχεις και πολύ διάθεση να μαγειρέψεις, λοιπόν...
1: Κρατάω χαρτί και μολύβι.
0: Για το βράδυ, τι ναι. θα φάμε απόψε...
1: Τι θα πάμε...
0: Φασολάκια με τόνο.
1: Φασολάκια με τόνο.
0: Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα.
1: Ωραίο συνδυασμό αυτό.
0: Φασολάκια είναι. Βραστά.
1: Ναι.
0: Σαν
1: αμπελοφάσουλα.
0: Έτσι, σαλάτα που
1: σαλάτα,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Πατατούλες βραστές.
1: Πατατούλες βραστές.
0: Τόνος εκπληκτικός.
1: Για πες.
0: Ελιές,
1: ναι.
0: βραστό αυγό.
1: Oh.
0: Dressing μουστάρδας.
1: Αυτά τα φάω το βράδυ όλα.
0: Λίγο ρε παιδί,
1: μα
0: πολύ
1: λίγο.
0: Μόνος θα τρως. Δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά φορά έχω.
0: Λοιπόν. Πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
1: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Έτσι.
1: Δεν έχεις να μαγειρεύεις.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις συνταγές που μας δίνει και τις ιδέες. Το Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραίος.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως, φιλενάδα, υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mixed,
1: ναι,
0: τα λεγόμενα.
1: Σαν ναι, τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε
1: πραγματικά
0: κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην
1: ίδια παραλία.
0: Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο
0: ναι,
1: με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν ένα παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σε αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσει το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το Γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια, 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα.
1: Α.
0: Εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε όχι και πείρα τα δημοψηφίσματα.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου
0: δεν
1: πω.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr. Στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: Ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι, μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σοκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592-062-472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
17: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
18: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
18: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
3: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Thank you. Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
15: Auto Center Service.
16: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σοκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593062190.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σοκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
6: 6944 44-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: 32 17 7 7 7 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 69 85 870 059. Πάμε να δούμε λοιπόν και την επικαιρότητα σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία διαπίστωση έτσι που βλέπουμε να γίνεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι μία γενίκευση των εμφυλίων. Αν τα δούμε έτσι ψύχρεμα και ψυχρά. Εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά πρωτοστάτη και τους αντιπάλους να τον βρίζουν και να τον σταματήσανε τον εξευμενισμό του και τώρα περάσανε στην αντεπίθεση. Εμφύλιος στο Πασόκ με το σγουρό να ξαναβγάζει, ας πούμε, στην επικαιρότητα αυτό που, εν πάση περιπτώσει, βιώνει το Πασόκ εδώ και χρόνια, θα έλεγα, τον εσωτερικό του διχασμό. Εμφύλιος και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί

προσφυγή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, του τηλεφώνου του, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pentator. Αυτό ήταν αρκετό για να μπορέσει να, να αρχίσει η άλλη πλευρά των επιθέσεων από την Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία την ειρωνία του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ότι όλη αυτή η υπόθεση του θυμίζει παλιό σίριαλ. Το είπε, πώς το είπε, ρε τυρέ, ήταν ένα σίριαλ που πεζότανε χρόνια και το είπε ρε τυρέ. Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης βέβαια, μάλλον επειδή δεν ξέρει τα τηλεοπτικά πράγματα, αγνοεί ότι αυτά τα παλιά σίριαλ πολλές φορές κάνουν μεγάλη τηλεθέαση. Παίζει ακόμα. Ωραία, παίζει ακόμα από τόσα χρόνια και παίζει ακόμα. Έχει πέρασει, δηλαδή δεν ήταν και τόσο εύστοχο. Ο δε κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος τίποτε, ο ανεπάγγελτος κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, αποφάνθηκε με σπουδαιοφάνεια ότι αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει σε κόμμα, δεν πρόκειται να κάνει και σοβαρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είπε λοιπόν, αφού δεν πρόκειται να κάνει καμία ζημιά, δεν καταλαβαίνω γιατί κόπτονται. Τι λένε λοιπόν τώρα, ότι τι θυμήθηκαν, και αυτό έχει το ενδιαφέρον, ότι ο Σαμαράς έριξε τη Νέα Δημοκρατία στο πάλε ποτέ, ας πούμε, 93, μόνο που τέλος πάντων δεν την έριξε και τόσο ο Σαμαράς, παιδιά. Τώρα για να ξέρουμε και την ιστορία, ο Σαμαράς είχε διαφωνίες με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη τότε, του πατρός Μητσοτάκη, αλλά επειδή η ιστορία γράφεται με βάση αυτά που συνέβαιναν, να θυμίσουμε ότι δεν ήταν μόνο δουλειά του Σαμαρά τότε. Η διαφωνία του ήταν καταγεγραμμένη. Παίχτηκαν και πολλά παιχνίδια. Θα θυμάστε βέβαια ότι ενεπλάκησαν και επιχειρηματίες στην υπόθεση, πανίσχυροι τότε επιχειρηματίες, και μάλιστα όλη η σύγκρουση και η αντίφαση που υπήρχε τότε στην διαχείριση της εξουσίας ήταν με τον ΟΤΕ και τις προμήθειες που ήθελε να κάνει ο ΤΕ και τα συμφέροντα που πεζότανε τότε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να τα δώσει στους Γερμανούς, αλλά υπήρχαν και άλλα συμφέροντα τότε που πεζόταν εντός Ελλάδος. Τώρα να μην θυμηθούμε ξανά την ιστορία και πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βγάλω λάδι τον κύριο Σαμαρά, αλλά επίσης να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κερδίζοντας λοιπόν τότε το μεγάλο φαβορί που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά θυμηθείτε τι έγινε τότε και πώς παίχτηκε το παιχνίδι και πώς επαναλήφθηκε αργότερα. Ποιοι ήταν τότε υποψήφοι με ισχυρά ερίσματα, οι οποίοι τελικά ήταν απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη, δηλαδή στην Ντόρα Μπακογιάννη? Ο Αβραμόπουλος, θυμάστε τότε ότι ξεκίνησε να είναι υποψήφιος και κάποια στιγμή αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος. Θυμάστε ότι μετά έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον κύριο Σαμαρά. Θυμηθείτε λοιπόν ότι αυτά τα παιχνιδάκια τα ξέρουν και τα ξέρουν και οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία τα λέω αυτά. Δεν είναι δηλαδή τόσο ξεκάθαρα. Γιατί μ' αρέσει, εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι, οι γέροντες όπως μας λένε κάποιοι εδώ ηρωνικά και κοροϊδεύουν, έχουμε ένα κακό να θυμόμαστε και πράγματα τα οποία γίνανε στην πολιτική ζωή. Τώρα, προσέχτε λοιπόν τι έγινε. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για μία υπόθεση, μιλάω για τις υποκλοπές χθες, η οποία έκλεισε λέει το 2023 με τις εκλογές, που θύμισε ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει

να πει ο ποιητής. Ότι το είχε καταπιεί ο Σαμαράς, ενώ ήξερε, ενώ είχε γίνει παρακολούθησή του το 22, το 23 αποδέχτηκε αυτό. Τι του είπαν όμως οι συνεργάτες του Σαμαρά, γιατί το απάντησαν αμέσως. Διερωτήθηκαν γιατί η κυβέρνηση συνδέει την υπόθεση με τις εκλογές του 23. Υπάρχει κάποιος λόγος? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε ποιος ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυβέρνησης, λένε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν. Άρα παραπέμπουν στο πρόσωπο. Έχει τον τρόπο του να μπει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό το παιχνίδι, γιατί την ξέρει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σάρξ εκ της σαρκός του. Γνωρίζει πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι παρέλειψε όμως να καταλάβει ο κύριος Μαρινάκης να μας πει ότι ανεξαρτήτως του τι έκανε ή δεν έκανε ο Σαμαράς το 23, δεν μας είπε ότι στο μεταξύ η υπόθεση αυτή, έστω και με τη μορφή που τη σχεδιάσανε, πήγε στα δικαστήρια και 4 ιδιώτες παρακαλώ τιμωρήθηκαν με 126 χρόνια φυλακή ο καθένας, και η υπόθεση λοιπόν πήγε να ξαναβγεί από το αρχείο και τώρα την μπετονάρισε, προσπάθησε μέσω του περίφημου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, την έβαλε στο αρχείο η κυβέρνηση. Αλλά η υπόθεση φαίνεται ότι ξαναβγαίνει και θα ξαναβγεί. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί επιμένουν σε αυτή την υπόθεση και γιατί πονάει αυτή η υπόθεση από κάθε, από όπου και να την πιάσεις, και η κυβέρνηση τη φοβάται. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι η υπόθεση αυτή, επειδή εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών, το ίδιο το Μαξίμου, που έχει προϊστάμενο το Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρει πολύ καλά ότι αν αυτή η υπόθεση ανοίξει, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος, δεν μπορεί να μην αναψηλαφηθεί ο ρόλος που έπαιξαν κάποιοι άνθρωποι γύρω από αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς τους χτυπάει εκεί που πονάνε. Και εκεί που πονάνε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ακριβώς αυτή η υπόθεση. Γιατί είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει χαρακτηριστικά θεσμικής λειτουργίας του πολιτεύματος, για να ξέρουμε τι λέμε, και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν πρώην ή νυν τώρα, αφού είναι ακόμα πρωθυπουργό και ξέρει που χτυπάει. Ρε παιδιά, δηλαδή σε ποιους απευθύνονται, για να καθίσουμε να τα δούμε λοιπόν ψύχρεμα. Ένας πρώην πρωθυπουργός παρακολουθούντανε. Δεν λέω για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτά θέλει να τα προσπεράσουμε. Δεν με ενδιαφέρει τι υποστηρίζει και τι επαγγέλλεται ο κύριος Σαμαράς. Ό,τι και να είναι. Είναι πρώην πρωθυπουργός και παρακολουθούντανε από τον ομοειδεάτη του, εντός εισαγωγικά, νυν πρωθυπουργό. Είναι κανονικά όλα αυτά? Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Δεν ξέρω. Μπας περιπτώσει, το θέμα λοιπόν αυτό έχει πάρα πολλές ουρές, και αυτό το βλέπουμε και με τον τρόπο τον οποίο το αντιμετωπίζει σήμερα και συνεχώς η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, είναι επίμονη η προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα να έρθει στην Επιτροπή, να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος με έμεσο τρόπο έχει δηλώσει διαθεσιμότητα, έχει δηλώσει ότι γνωρίζει, και ο κύριος Δημητριάδης. Αυτός ντε που πλακώθηκε με το Μαρινάκι, λέω, τότε στον τελικό του κυπέλου μπάσκετ εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο.
Εκείνο, που, αλλά, εκείνο το μπουνίδι που παίχτηκε και ο, ένα, και ο κύριος, ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας της χώρας, αποκαλούσε τον κύριο Δημητριάδη κοριό. Τα βγήκαν αυτά τώρα, τι να λέμε. Έτσι, για να τα θυμόμαστε. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Κακλαμάνης, ο παρότι υπάρχει η σχετική απόφαση και πρόταση της Επιτροπής, έχουν μαζευτεί τα 2/5 που έχουν, στη Βουλή, που ζητούν να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα και να κληθούν οι συγκεκριμένοι στην Επιτροπή για να δώσουν εξηγήσεις. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, προφανώς με εντολή του Μαξίμου και του Πρωθυπουργού, το καθυστερεί και προσπαθεί να το μεταθέσει δεξιά και αριστερά, να το αποφύγει με λίγα λόγια. Βλέπετε όμως ότι η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με άλλο τρόπο παρά να τη συζητήσεις αναγκαστικά. Για πάμε.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε αυτό το άλλο μεγάλο θέμα που άναψε ξανά φωτιές στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γουρός βγήκε σε... όποιος ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, βγήκε στην... στο Open, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε μία συνέντευξη και ξανάφερε, θύμισε, πώς να το πω τώρα, οικία κακά σε αυτό το χώρο, λέγοντας ότι είναι πάντα διαχρονικό και ζωντανό το αίτημα συνεργασίας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα έγιναν και μπορούν να ξαναγίνουν και όλα αυτά παρά τις αποφάσεις του συνεδρίου που ελήφθησαν πρόσφατα με συντριπτική πλειοψηφία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που βγήκε και είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει. Ο κύριος Γουρός είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι η... στην ουσία πρόβλημα μεγάλο που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι, αν το πω έτσι σχηματικά, διχασμένο κορμί. Δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι είναι δύο τάσεις που υπάρχουν, η μία δεξιόστροφη και η άλλη αριστερόστροφη. Μάλιστα τη σχηματοποίησε και σε πρόσωπα. Είπε από τη μια μεριά είναι γνωστό ότι που βλέπει και αληθορίζει δεξιά η κυρία Διαμαντοπούλου και από την άλλη υπάρχει ο δήμαρχος, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που κοιτάει πιο αριστερά. Τα είπε ο ίδιος. Άναψε φωτιές. Αλλά άναψε φωτιές γιατί ξανάβγαλε στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική πλεύση. Δεν μπορεί να συμπτυχθεί η πολιτική του και η πρακτική του συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτοί είμαστε και έτσι πορευόμαστε. Όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι συμπεριφορές, εν πάση περιπτώσει, γιατί πολιτικά όντα είναι και τοποθετούνται δημόσια, ότι βλέπουν καθαρά αρκετοί άνθρωποι, ας πούμε, εκεί μέσα, αρκετά στελέχη του κόμματος, την ύπαρξη του κόμματος τη συνδέουν με την κυβερνησιμότητα, και δεν είναι θέμα κυβερνησιμότητας μόνο με ίδια όπλα, με τα δικά τους εφόδια και όπλα και τη δικιά τους ιδεολογία, αλλά με χαρακτηριστικά σήμερα τα οποία τα υπηρετεί και τα αναπτύσσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει κυβέρνηση και να είμαστε και εμείς μέσα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που λένε ότι ιδεολογικά δεν μπορεί να είμαστε. Είμαστε σοσιαλδημοκράτες, όπως οι ίδιοι λένε. Δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες ακραίες πολιτικές που έχουν γονατίσει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας, έχουν και δουλεύει υπέρ των προνομιούχων, οι οποίοι είναι η παρέα της οικογένειας Μητσοτάκη και κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δεν γίνεται, κοινή λογική, και βεβαίως ότι εφαρμόζει αυτή τη λογική. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς αυτό το ζήτημα μπορείς να το ισορροπήσεις? Εδώ δεν είναι δύο απόψεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποια κοινά σημεία για τα οποία ακουμπάει μία στην άλλη. Εδώ είναι αντίποδες, είναι διαφορετική η μία η άποψη με την άλλη. Αυτή είναι η εικόνα την οποία, εν πάση περιπτώσει, αποπνέει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, θα βγαίνει συνεχώς. Δεν μπορεί, δεν είναι οι κοινωνίες ανόητες να μην παρακολουθούν το τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει επαγγέλλεται και εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί από μόνο του διχαστική συμπεριφορά. Δηλαδή, τι μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι γι' αυτό το λόγο ΠΑΣΟΚ και θα στηρίξω γι' αυτό το λόγο ΠΑΣΟΚ? Γιατί οι μισοί είναι για άλλους λόγους ΠΑΣΟΚ και θέλουν να το στηρίξουν, και οι άλλοι μισοί είναι για κάποιους άλλους λόγους. Να ξεχάσουμε επίσης το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πλευράς, της λεγόμενης δεξιόστροφης πλευράς, όταν αποτόλμησε ο Δούκας, ο δήμαρχος, να πει ότι εντάξει, μετά τις εκλογές πρέπει να κοιτάξουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, πέσανε πάνω να τον κατασπαράξουν. Αυτά γίνανε. Αυτά όλα λοιπόν πώς τα ισορροπείς? Εδώ επίσης φαίνεται ότι το πρόβλημα, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και γνώση, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ισορροπήσει ένα τόσο αντιφατικό κόμμα. Κακώς κάποιοι διάβαζα τις προηγούμενες μέρες κάποιες έτσι γραφίδες εμβληματικές του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας σε μεγάλα μέσα να στρέφουν όλο το πρόβλημα στον ίδιο τον Ανδρουλάκη, και ότι πρέπει να δούμε είτε τώρα είτε μετά τις εκλογές πώς θα αλλάξουμε τον αρχηγό. Μα δεν είναι θέμα αρχηγού, ρε παιδιά, ας το καταλάβετε. Δεν είναι, είναι διαφορετικό το ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει αυτό και διαφορετικό το άλλο. Δεν συναρμολογούνται αυτά τα ζητήματα. Ας ξεκαθαρίσουμε τι θέλετε, ας το ξεκαθαρίσετε και ας το πείτε στην κοινωνία. Δεν έχει νόημα να λέτε ότι έχουμε προγράμματα, όλοι έχουν προγράμματα. Ποιος ασχολείται σήμερα στην κοινωνία με τα προγράμματα? Πάμε σε ένα σηματάκι.
1: Στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
9: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
18: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
18: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
19: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
18: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
19: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Να αναθεωρηθεί η απόφαση η οποία ήταν αρχές Ιουνίου που έλεγε πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτό έλεγε η απόφαση, ήταν πολύ θολή. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Στο μεταξύ συνεχίζεται, έχουν ήδη σημειωθεί, πολλά τα έχουμε δει στη δημοσιότητα, συνεχίζεται η διαρροή στελεχών προς άλλη κατεύθυνση και προς άλλα κόμματα και υπάρχει μία ασάφεια γύρω από το πώς θα συμπεριφερθούν αρκετοί βουλευτές που ευθαρσώς, εν ενεργεία βουλευτές εννοώ, ευθαρσώς βγαίνουν και δηλώνουν ότι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά βλέπουμε το κόμμα της Ελλάς και εμείς θέλουμε να πάμε γιατί αυτό επιτάσσει η αναγκαιότητα που σήμερα έχει διαγραφεί, έχει στην ελληνική κοινωνία. Κάτι τέτοια ακούγονται. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μία αντίθεση με σχήματα τα οποία με τον ένα ή άλλο τρόπο, για παράδειγμα ακούσαμε τον Παύλο Πολάκη τις προηγούμενες μέρες να μιλάει για το ήταν η επιτάς. Θυμήθηκε λοιπόν το σπαρτιατικό ρητό της αρχαιότητας και το οποίο θεωρεί ότι είναι η μεγάλη μάχη, ας πούμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις τις οποίες εκφράζουν, ας πούμε, κάποια μέλη του κόμματος, και από τον Νίκο τον Παπά έχουμε ακούσει διαφορετικά. Αυτά επαναλαμβάνονται και παίρνουν δημόσια έκφραση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και νομίζω ότι απαιτείται, κατά τη γνώμη μου και την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη φορά η Κεντρική Επιτροπή να θέσει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να αναλυθούν όλα τα γεγονότα και όχι πώς έχει η κατάσταση, και να αποφασίσει με βάση και το συμφέρον του κόμματος και την υπακοή στην ιστορικότητα του κόμματος, και βεβαίως να χαράξει την επόμενη πορεία του, η οποία να είναι διαφανής και εξάστερη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν στην ανανεωτική ή ριζοσπαστική αριστερά που εξέφραζε τα προηγούμενα χρόνια, και οι οποίοι θέλουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κινηθούν με βάση ακριβώς τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Θα το επαναλάβω και το θεωρώ και πιο έντιμο. Επιτρέψτε μου, δεν περνάω γραμμή, αυτή είναι η γνώμη μου. Όσοι θεωρούν ότι πρέπει να μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας, η οποία έχει να κάνει με το πώς το θέλουν το κόμμα τους ή πώς δεν το θέλουν το κόμμα τους, ας αποφασίσουν πολύ πριν τι θα κάνουν. Δηλαδή, όσοι πατάνε σε δύο βάρκες, καλό είναι να αφήσουν τη μία βάρκα σε αυτούς που θέλουν να την οδηγήσουν στα νερά που κρίνουν, ήρεμα ή άγρια νερά, και ας πάνε εκεί που θέλουν, αλλά ας το ξεκαθαρίσουν. Ας μην πάρουν αποφάσεις βλέποντας ή αληθορίζοντας σε κάτι άλλο ή στοχεύοντας σε κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να δούνε πώς θα το φτιάξουν αυτό το κόμμα, ή ακόμα εγώ θα έλεγα, αν έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να το κλείσουν, να βάλουν λουκέτο, ας το ξεκαθαρίσουν και ας πάρουν απόφαση όλοι τους ότι αυτό αποφασίσαμε, αλλά να είναι έντιμο αυτό το πράγμα και να έχει τη συλλογική ευθύνη για κάτι το οποίο έγινε. Επίσης, μιας και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν για τους άλλους, καλό είναι να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, και δεν αφορά μόνο τα στελέχη, αφορά και τα απλά μέλη, να δούμε πού οφείλεται η κατάσταση την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει αναλυθεί και ποιος συνέπραξε σε αυτό και συνέβαλε στο να έρθει ένας τουρίστας, το έχω ξαναπεί, μιλάω για τον Κασελάκη, και να πάρει ένα ιστορικό κόμμα με συντριπτικά ποσοστά, και το πώς κάποιοι στήριξαν αυτό το εγχείρημα και πίστευαν ότι εδώ έρχεται η ανανέωση της αριστεράς και με όλα αυτά τα στοιχεία, και ζήσαμε και αυτό που ήταν το ντροπιαστικό φαινόμενο που δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει προηγούμενο σε κόμματα της αριστεράς. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουν όλοι, γι' αυτό μίλησα, για να βάλουν όλοι τους το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, δεν θα συνεχίσω πια περισσότερο σε αυτό, απλά σας περιγράφω ποια είναι η κατάσταση.

0: Λοιπόν, χθες τα τρία στελέχη της Ελλάς έκαναν μια συνέντευξη στην ΕΣΥΕΑ, στα γραφεία της ΕΣΥΕΑ στο Σύνταγμα. Και έδωσαν μία, ήταν τώρα για να πούμε, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τεμπονέρας και ο, μου διαφεύγει άλλος, ο τρίτος. Τέλος πάντων, έδωσαν, εν πάση περιπτώσει, είχαν το θέμα των ανακοινώσεων, ήταν ότι 7 χρόνια ψέματα και χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά της κυβέρνησης. Μιλάνε για την επταετία 2019-2026. Οι ίδιοι λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν καταγραφεί 102 σκάνδαλα. Και ο κύριος Κουτεντάκης, ναι, ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Λοιπόν, 102 σκάνδαλα την περίοδο αυτή της επταετίας. Μάλιστα είπανε ότι θα γίνει έλεγχος, δεν θα μείνουν έτσι. Τα κατονόμασαν, έδωσαν ολόκληρη λίστα τώρα, να μην σας τα διαβάζω. Πολλά από αυτά είναι τα μεγάλα που ξέρουμε, αλλά είναι και άλλα μικρότερα τα οποία έχουν περάσει έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα μεγάλα είναι αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν δηλαδή τα μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία, το Ταμείο Ανάκαμψης που κυοφορείται, ας πούμε, τα ΤΕΜΠΗ και πολλά πολλά. Αυτά τα μεγάλα, αλλά είναι και πολύ μικρότερα, τα σκόλια Λυκύκου και διάφορα τέτοια και πολλές περιπτώσεις. Προσέξτε και τι σκάνδαλα. Είναι σκάνδαλα τα οποία έχουν και χρηματικό υπόβαθρο, έτσι, που αποπνέουν, να το πω έτσι τώρα, και χρηματικές μίζες και πολλά άλλα, τα οποία μένει να διερευνηθεί. Και ευνοϊκή βεβαίως μεταχείριση. Εν πάση περιπτώσει είναι καταγεγραμμένα. Είπε λοιπόν η τριάδα αυτή, η τρόικα της Ελλάς, ότι θα γίνει έλεγχος κάποια στιγμή, αν τα πράγματα διευκολυνθούν και αλλάξει το καθεστώς αυτό το οποίο βιώνουμε, και βεβαίως δεν μπορεί παρά να καταλογιστούν και ευθύνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα, αντέδρασε βεβαίως με ειρωνία όπως γίνεται φυσικό, το σύστημα του, ο Μαρινάκης πρώτος και καλύτερος, και είπε ότι δεν έχει τσίπα ο Τσίπρας με τον Τσίπρα τάχουν, και να τολμάει και να λέει τέτοια πράγματα και λοιπά. Εντάξει, αυτά καλά, εντάξει, ωραία. Με εφιολογήματα και με όλα αυτά τα πράγματα δεν ανταπαντάτε, ας πούμε, όταν είναι κοινή πεποίθηση όλων, ακόμα και αυτών που στηρίζουν ή επιμένουν ή θέλουν να στηρίξουν ακόμα και την κυβέρνηση, δεν είναι ότι τους άλλαξε, έχουν την πεποίθηση ότι εδώ έγινε σκάνδαλο, ότι ο ΠΚΠ έχει αρχή, μέση και τέλος. Οργάνωση, κατεύθυνση και χρήματα. Το πιστεύουν όλοι. Όπως έχουν πιστέψει πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία γίνανε και στο παρελθόν και ήταν καταγεγραμμένα. Δηλαδή τι να πεις τώρα, ότι αν έχει ή δεν έχει τσίπα κλπ. Επίσης υπάρχει μία αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη που κάτι λέει ότι απαντώντας σε όλη αυτή την αναφορά, ότι η υπόθεση της αλλαγή των ποινικού κώδικα, ας πούμε, από το Τσίπρα το 18, πότε έγινε, ή 19, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε γιατί εξαγοράστηκε, ας πούμε, το σύστημα. Αυτά λέει, τα είπε ο Κοντονής, δεν ξέρω που τα είπε αυτά ο Κοντονής τότε, αν είπε ότι εξαγοράστηκαν κάποιοι για να κάνουν, ας πούμε, μια νομοθεσία ευνοϊκή για κάποιους, ας πούμε, μπας περιπτώσει, ανθρώπους εκεί. Πάντως Επειδή είχαν γίνει έρευνες, έτσι να θυμίσω τώρα, για αυτή την περίφημη Greek Mafia και είχαν αποκαλυφθεί κάποια στοιχεία ποιοι ήταν εμπλεκόμενοι και που η υπόθεση πήγε στον εισαγγελέα, έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν κρύφτηκε. Αυτό που προέκυψε τώρα από τις παρακολουθήσεις τότε, τις νόμιμες παρακαλώ επισυνδέσεις τότε της ΕΕΠ, ήτανε ότι πάλι η δεξιά ήταν εμπλεκόμενη με πρόσωπα τα οποία είναι σήμερα στο πολιτικό σύστημα και πολλοί είναι και βουλευτές, από άλλη θέση βέβαια τότε, και διάφοροι άλλοι που είχαν ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση, έτσι για να θυμόμαστε λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι δηλαδή, καταλαβαίνει ο κόσμος και μπας περιπτώσει δεν ξέρω το πώς θέλει να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει. Το βλέπουμε δηλαδή, είναι εξπέρ στην παραποίηση, στην προπαγάνδα και στο κουκούλωμα. Αυτό που έχει γίνει στο κουκούλωμα τους, σε βαθμό τέτοιο που η κοινωνία δηλαδή με αυτό τον καταιγισμό των σκανδάλων μικρών και μεγάλων δείχνει σαν να είναι εθισμένη πλέον σε αυτή την κατάσταση και το θεωρεί κανονικότητα. Δηλαδή οι πάντες πια δεν ιδρώνει ταυτή κανενός. Τα ακούμε, βγαίνουν. Κάποτε θυμάμαι, εγώ δούλεψα πολλά χρόνια στον τύπο, τότε που οι εφημερίδες ήταν πλέον πανίσχυρες και που είχαν γίνει σλόγγαν ότι πότε γινόταν πιστευτό, ότι το έγραψε η εφημερίδα. Από τη στιγμή που το έγραψε η εφημερίδα τότε ήταν... Θυμάμαι λοιπόν ότι με τέτοιο ρυθμό δεν έβγαιναν τότε σκάνδαλα, και δεν μιλάω για πολύ παλιά, έτσι μη φανταστείτε, μιλάω για το 80, τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, μπας περιπτώσει βγαίνανε σκάνδαλα. Με το που γράφονταν στις εφημερίδες λοιπόν ή κάποια εφημερίδα, γινότανε κόλαση. Σήμερα δεν υπάρχει καμία, από πουθενά καμία διάθεση να ασχοληθεί κανείς με τα σκάνδαλα. Τώρα σου λέει εντάξει μωρέ, όλοι τα κάνανε σκάνδαλα, όλοι ήταν σε αυτή τη λογική, τώρα έχουμε συνηθίσει δηλαδή να λέμε ότι καλά τώρα τι σκάνδαλο. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θεωρείται ένα σκάνδαλο ανεξάρτητα ας πούμε με την έκβασή του. Μάλλον ενδιαφέρονται περισσότερο για το πόσο είναι το μέγεθος της κλοπής και ποιος έφαγε τα πολλά λεφτά. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα, προσέξτε να δείτε, η υπόθεση, μιας τι πάω και θυμάμαι και εγώ, η υπόθεση Νοβάρτης είναι καραμπινάτο σκάνδαλο. Η υπόθεση Siemens, να πάω και παλιότερα, ήταν καραμπινάτα σκάνδαλα που αποδείχτηκαν με καθυστέρηση ας πούμε πολλών χρόνων ότι ήταν πραγματικά προκλητικές κινήσεις και σκάνδαλα. Λοιπόν, μένουμε στο αποτέλεσμα ότι εντάξει μωρέ, τώρα αρχιοθετήθηκαν, δεν έγινε τίποτα, δεν είδαμε δηλαδή πώς να το πω, κάποιον να το ρίξουμε όλο πάνω σε κάποιον και να πούμε εντάξει αυτόν τον βάλαμε φυλακή το δικαστήριο, όχι εμείς, και άρα να το σκάνδαλο. Δηλαδή φτιάχνουμε μια κατάσταση που η κοινωνία έχει εθιστεί. Και αν ισχύει λοιπόν όλα αυτά που έχουμε, ένα λεπτό, αν ισχύουν λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας λένε οι δημοσκόποι, αυτοί οι δημοσκόποι, ότι ανακάμπτει η κυβέρνηση κάθε φορά με τις καινούργιες ας πούμε δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, ανακάμπτει η κυβέρνηση, τσιμπάει 1, 2, 3 και λοιπά. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα δεν θα το πιάσω αυτό το πράγμα του τι ανακάμπτει. Τότε τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να ψαχτούμε όλοι μεταξύ μας. Πώς ας πούμε αυτό το πράγμα το αφήνουμε, το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε αφήσει να λειτουργεί και το αγκαλιάζουμε με αυτή τη σκανδαλολογία και την σκανδαλοθυρία από την άλλη μεριά. Δεν λέω ότι όλα είναι, μπορεί να είναι και κάποια ας πούμε υπερβολικά, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά, όπου υπάρχει όπως λένε οι Αμερικάνοι Αγγλοσάξονες, αν θέλεις να αποκαλύψεις το ένα σκάνδαλο, ακολούθα το χρήμα, που πήγε το χρήμα, η κίνηση είναι συγκεκριμένη και το χρήμα φαίνεται, όπως και ο Βίχας, δεν κρύβονται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και ένα δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου στη συνέχεια και εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ανοίγει τη δυνατότητα δωρεάς γεννητικού υλικού από γνωστό δότη η νέα οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενος Αναπαραγωγής. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κρόκο, μευτήρα γυναικολόγο, εξειδικευμένο στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κύριε Κρόκο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής χαιρετίζει τη νέα διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία αφορά στη δωρεά γεννητικού υλικού από επώνυμο ή γνωστό δότη και δότρια προς συγκεκριμένα πρόσωπα λήπτες. Θα ήθελα να εξηγήσετε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας αυτή τη νέα διευκρινιστική οδηγία, σε τι αφορά.
4: Μάλιστα. Η νομοθεσία ουσιαστικά επιτρέπει τη δωρεά γενετικού υλικού είτε οαρίων είτε σπερματοζωαρίων από επώνυμο δότη ήδη από το 2022. Μέχρι το 2022 η ταυτότητα του δότη ή της δότριας ήταν αυστηρά ανώνυμη και δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί στα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Δηλαδή, οι ιατρικές πληροφορίες σχετικά με το δότη ή τη δότρια ήταν αυστηρά εμπιστευτικές. Εκδόθηκε όμως πριν από λίγες μέρες μία νέα διευκρινιστική οδηγία από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ουσιαστικά αποσαφηνίζει ότι όταν ένα πρόσωπο επιθυμεί να προσφέρει γενετικό υλικό σε ανθρώπους που ήδη γνωρίζει και οι οποίοι αποδέχονται τη δωρεά, δεν εφαρμόζεται ο κανόνας περί μη γνωστοποίησης της ταυτότητάς του τέκνου και των γονέων του προς τρίτο δότη. Έτσι διευκολύνεται στην πράξη προσφυγή σε γνωστό δότη μέσα σε ένα αυστηρά όμως ελεγχόμενο απόλυτα νομικό και ιατρικό πλαίσιο.
3: Εννοείται ότι μπορεί να είναι κάποιος φίλος γνωστός ή συγγενής.
4: Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί ένα ζευγάρι να επιλέξει πλέον κάποιον φίλο ο οποίος να δωρήσει το γενετικό του υλικό, κάποια φίλη, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν παιδάκι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό, δεν είναι εφικτό με τη χρήση του δικού τους γενετικού υλικού.
3: Ή αυτό αφορά και τους δότες που ήταν μέχρι τώρα ανώνυμοι, αλλά θέλουν να γνωρίζουν το ζευγάρι στο οποίο θα δώσουν η γυναίκα το γενετικό του υλικό.
4: Η ανωνυμία διατηρείται. Φυσικά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ανώνυμοι δότες. Απλώς μέσω της νέας αυτής διευκρινιστικής οδηγίας αποσαφηνίζεται ότι υπάρχει και η επιλογή, υπάρχει μία ακόμα επιλογή για ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με γενετικό υλικό δότη ή δότριας, ότι ο δότης τους μπορεί να είναι επώνυμος, κάποιο γνωστό τους πρόσωπο. Από το 2022 ήδη μπορούσε να είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκ του πλαγίου, δηλαδή αδελφός ή αδελφή μπορούσε να δωρήσει γενετικό υλικό. Πλέον όμως μπορεί να είναι και κάποιο άλλο άτομο γνωστό προς το ζευγάρι.
3: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ βοηθητικό για τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα μωρό.
4: Σίγουρα μετά την υπόθεση με το δανό δότη
3: ακριβώς,
4: που έτσι δημιουργήθηκε αυτό το έντονο, έτσι, η έντονη ανησυχία στα ζευγάρια σχετικά με τους δότες, το αυστηρό αυτό πλαίσιο των ανώνυμων δοτών καταρρύπτεται και μπορεί κάποιος να επιλέξει το δότη ο ίδιος για να προχωρήσει τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
3: Και οι επώνυμοι δότες και δότριες υπάγονται στις ίδιες νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε προσφορά γεννητικού υλικού και ποιοι κανόνες διέπουν τη δωρά γεννητικού υλικού από επώνυμο ή γνωστό δότη, κύριε Κρόκο?
4: Πάρα πολύ σωστά. Οι επώνυμοι δότες υπάγονται στις ακριβώς τις ίδιες νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ανώνυμους δότες, δηλαδή καταχωρούνται κανονικά στο Μητρό Δοτών και Δοτριών, τηρούνται τα ηλικιακά όρια, υπόκειται σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και υπάρχει και περιορισμός στον αριθμό των παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από το γενετικό υλικό του ίδιου προσώπου σύμφωνα με τις με την νομοθεσία που έχει εκδοθεί και με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τη συγκεκριμένη μορφή δωρεάς δεν δημιουργείται καμία απολύτως σχέση πατρότητας ή μητρότητας και δεν υπάρχουν και αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις για το πρόσωπο που προσφέρει το γενετικό του υλικό στο ζευγάρι.
3: Και ποια είναι το πλεονεκτήματα για τους λήπτες γενετικού υλικού όταν ο δότης είναι γνωστός, κύριε Κρόκο?
4: Ουσιαστικά εξασφαλίζεται ότι θα γίνει χρήση γενετικού υλικού από ένα άτομο το οποίο γνωρίζουν, τόσο για τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, όσο και για διάφορα άλλα θέματα τα οποία μπορούν να αφορούν το ζευγάρι, όπως είναι οι σπουδές, η καταγωγή.
3: Υγεία.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι ανώνυμοι δότες ελέγχονται εξονυχιστικά με βάση την ελληνική νομοθεσία. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες εξετάσεις.
3: Το ιστορικό, το γενεολογικό δέντρο του δότη, που αυτό
4: φυσικά,
3: όταν είναι γνωστός, λίγο πολύ ξέρεις ποιος είναι.
4: Όλα αυτά, και φυσικά περιορίζεται και η πίεση, αυτό που ανέφερα και πριν, περιορίζεται η πίεση στις δεξαμενές των ανώνυμων δοτών, οπότε δεν είμαστε σε ένα αυστηρό πλαίσιο να επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένα άτομα τα οποία επιθυμούν έστω ανώνυμα να δωρήσουν το γενετικό τους υλικό.
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η νέα οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενος Αναπαραγωγής. Κύριε Κρόκο, δίνει ελπίδα πολύ σημαντική στα ζευγάρια. Κύριε Κρόκο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτή που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε απογοητευτικά επίπεδα κινούνται οι μισθοί στη χώρα μας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός ορίζεται στα 18.000 ευρώ, έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, για να αντιμετωπίσουν το εισοδηματικό χάσμα και τον υψηλό πληθωρισμό, οι Έλληνες αναγκάζονται να δουλεύουν τις περισσότερες ώρες πανευρωπαϊκά, καταφεύγοντας όλο και συχνότερα σε δεύτερη δουλειά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο, χωρίς πολιτική καθοδήγηση, χωρίς λογικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστικό διάλογο, οδηγώντας, όπως λέει, σε ένα εμφανές κενό εκπροσώπησης. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα 8.30 με 9.30. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμύρια ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Τεναγών. Ο Σύλλογος τονίζει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεν ένα πρώτο προσωρινό αποτέλεσμα των πολύμηνων κινητοποίησεών τους, ωστόσο, όπως λέει, ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήματα της περιοχής δεν λύνονται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920 62 472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Ο οποίος λέει ότι Κασελάκης ήρθε νόμιμα, τον ψήφισαν, τον καθαίρεσαν παράνομα και πραξικοματικά και, και όλα αυτά γίνανε με την καθοδήγηση του Τσίπρα και το ιερατείο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και σήμερα και διαλύεται και λοιπά. Άρη μου, κανένας Τσίπρας δεν έφερε τον Κασελάκη. Το 55-60% το οποίο ψηφίστηκε από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τον έφεραν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης ήρθε όπως ήρθανε πάρα πολλοί νέοι τότε, σε μια προσπάθεια που γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ να ανανεώσει το προσωπικό του, ένας εξ αυτών ήταν ο Κασελάκης, και αυτοί λοιπόν που τον στήριξαν και τον ψήφισαν και τον έκαναν πρόεδρο, ήταν ακριβώς αυτοί που πρέπει να εξηγήσουν πώς και γιατί απέρριψαν. Μην ξεχνάς λοιπόν ότι όλη αυτή την ιστορία, την επιλογή που έκαναν

όταν ο Τσίπρας, θα ξεχάσουμε, όταν ο Τσίπρας παρενέβη σε εκείνο το περίφημο συνέδριο για να ανανεωθεί η εκλογή του Προέδρου τότε του Κασελάκη, πέσανε, επειδή εγώ ήμουνα σε εκείνο το συνέδριο, εκεί λοιπόν είδαμε την ψυχή του ΣΥΡΙΖΕΟΥ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν μέσα στην αίθουσα συγκεκριμένους ανθρώπους και ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγαν απέναντι στον Κασελάκη. Θα ξεχάσουμε λοιπόν τι έγινε τότε που τα βάζανε με τον Τσίπρα και λέγανε κάηκε ο Τσίπρας με αυτό που έκανε, επειδή ζήτησε τι. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ας καθίσουμε, γι' αυτό λέω θέλει ψυχραιμία μερικά πράγματα. Έγινε ένα ατύχημα, ηλιθιώδες ατύχημα, και η κατάληξη αυτού του ατυχήματος είναι αυτή που βλέπετε με τον Κασελάκη να παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη και να μιλάει σαν ομάδα αλήθειας, ας πούμε. Αυτό είναι η κατάσταση. Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μπορώ δηλαδή να το κάνω. Η αιτία της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός.

0: Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν να δούμε τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει και πώς είναι η κατάσταση. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη δίπλα μας. Έχουμε μαζί μας το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, το Λευτέρη Παπαγιαννάκη, γιατί, θα μου πείτε, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση, το κράτος του Κυριάκου και του Πλεύρη, με θέμα τους πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, είστε στη γραμμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου έκανε εντύπωση. Εσείς ίσως καταλάβατε περισσότερο. Τι είναι αυτή η διάταξη που φέρνει, που δίνει μπόνους, λέει, 250 στους δικηγόρους, παρακαλώ, για να αποτρέπουν τους αιτούντες άσυλο να ζητήσουν το άσυλο και για να τους οδηγεί να φύγουν από τη χώρα. Αυτό διάβαζα. Τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα?
1: Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση που εγκρίθηκε, όπως ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες 3 εβδομάδες. Και αυτή προβλέπεται ότι το κράτος πρέπει να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση για ένα κομμάτι, για ένα μέρος των αιτούντων άσυλο, αυτούς που δεν έχουν, όπως λέγεται, πολύ υψηλό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή έχουν αναγνώριση λιγότερο του 20%, όταν γίνεται αυτή η ομαδική ενημέρωση από τους δικηγόρους, εάν κάποιος από τους αιτούντες αποφασίσει να επιστρέψει οικειοθελώς, μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή, δηλαδή πάει στη χώρα του, ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτή την ενημέρωση, παίρνει 250 ευρώ, γιατί θεωρείται ότι έδωσε σαφής, έκανε σωστά τη δουλειά του και οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να πάρουν άσυλο και έτσι έχουν επιλέξει. Οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να πάρουν άσυλο και έτσι έχουν επιλέξει.

0: οικονομικά εμπόδια ή προσφέρουμε διάφορα κίνητρα σε διάφορους παρεμβαίνοντες, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση στους δικηγόρους, για να, πώς να το πω, να βάλουμε εμπόδια στη διαδικασία. Εγώ όταν το πρώτο διάβασα και μίλησα με διάφορους συναδέλφους, είπα ότι μου θυμίζει, μάλλον βλέπω μια προσπάθεια να προσπαθούν να μετατραπούν οι δικηγόροι σε κυνηγούς κεφαλών. Έτσι. Δηλαδή κυριολεκτικά, σε κυνηγούς επικηρυγμένων. Δηλαδή όταν πείσεις κάποιον να φύγει, θα πάρεις και κάτι λεφτάκια. Όταν φύγει εντελώς. Όχι αν πει ότι θέλω να γυρίσω, μόλις γυρίσει. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Ναι, παίρνουν όλες αυτές οι επιλογές στο τραπέζι. Όχι γιατί δεν μπορεί να το χειριστεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να διαχειρίζεται τη μετανάστευση ως πρόβλημα. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα επί της αρχής. Γιατί όταν λέμε πρόβλημα, οι άνθρωποι περιμένουν μια λύση. Λύση στη μετανάστευση με την έννοια του διαδικού αυτού πρόβλημα, λύση διλήμματος, δεν υπάρχει. Η μετανάστευση είναι η ανθρώπινη ιστορία. Αν το θεωρούμε πρόβλημα, πρέπει να επαναξιολογήσουμε την ύπαρξή μας γενικά και ευρύτερα. Γενικότερα και ευρύτερα. Και την διάθεση των ανθρώπων να μετακινούνται. Γιατί έτσι έχουμε, πώς το λένε, έτσι βρισκόμαστε σε όλη τη γη, πάμε στο φεγγάρι, θέλουμε να πάμε στον Άρη κτλ. Είναι αυτή η διάθεση της μετακίνησης. Και δεν μιλάω για την υποχρεωτική μετακίνηση λόγω πολέμου ή λόγω κλίματος ή λόγω οικονομικών συνθήκων. Μιλάω για την ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύπτει. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εδώ, πώς προσεγγίζουμε αυτή την ανθρώπινη κινητικότητα. Και επιπλέον, η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει, δεν θέλει να προσφέρει εναλλακτικές. Και δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε συζητήσει τη μετανάστευση σοβαρά εδώ και δεκαετίες. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει 5 εκατομμύρια ομογένεια, δηλαδή ξέρουμε από μετανάστευση. Έχουμε υποδεχθεί και πολλά εκατομμύρια ανθρώπους σε διάφορες περιόδους της ιστορίας μας. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση πώς εφαρμόζουμε μια εθνική πολιτική. Έχουμε σπουδές μετανάστευση. Τώρα ευτυχώς αναπτύσσονται. Μπορούμε να συζητήσουμε με άλλες χώρες για τη μετανάστευση. Η επιλογή λοιπόν των κυβερνήσεων είναι η αποτροπή με διάφορους τρόπους. Να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να έρχονται ή να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, ώστε να μην μένουν. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, είναι μια βεντάλια επιλογών. Και ανάλογα κιόλας και με την περίοδο την πολιτική, επιλέγουμε διχαστικές λογικές. Τώρα πλησιάζουν και εκλογές, καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θα βάλει στο τραπέζι πολύ ακραίες επιλογές και ακραία ρητορική. Και επειδή δεν υπάρχει και ένας μηχανισμός να ελέγξει αυτή τη ρητορική, πλέον έχουμε ξεφύγει. Ο καθένας λέει ό,τι ακρότητα θέλει δημόσια, τοποθετείται, γράφει, χρησιμοποιούνται λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν πολύ καιρό, επιλογές, δολοφονικές, εγκληματικές, χωρίς τιμωρία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό. Και επίσης, ξέρετε ότι τα λόγια κάποιες φορές μετατρέπονται σε πράξεις. Έχουμε εγκλήματα μίσους και ρατσιστικά αυξημένα, επιθέσεις, παρενοχλήσεις κτλ. Και φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει χειρότερο. Και θα θυμηθούμε εποχές περασμένες. Χρυσή Αυγή κτλ. Έτσι. Ναι. Και θα δώσουμε και χώρα και στην ακροδεξιά φυσικά και στον φασισμό. Αυτό είναι το ζήτημά μας.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Η υπόθεση του ναυαγίου, της Πύλου και όλα αυτά που γίνανε, πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, η υπόθεση της Πύλου προχωράει. Μπορεί να μην προχωράει με την ταχύτητα που θέλαμε και τα λοιπά, που νομίζω ότι είναι ότι χρειάζεται, αλλά έχουν γίνει πράγματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι γίνεται για πρώτη φορά. Κατηγορούνται 21 μέλη της ακτοφυλακής του λιμενικού με πολύ βαριά εγκλήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο πρώην αρχηγοί του λιμενικού. Έχει κάνει αυτή την παρέμβαση ο συνήγορος του πολίτη. Προχωράει η υπόθεση, θα πάρει χρόνο. Είμαστε στην κύρια ανάκριση. Γίνονται οι τεχνικές εκθέσεις. Είναι μια υπόθεση που θα πάρει χρόνο, βεβαίως γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Έτσι δεν υπάρχει. Το σκάφος δεν μπορούμε να το ανασύρουμε από τα 5.000 μέτρα στα οποία βρίσκεται. Έχουμε το ζήτημα των ακόμα αγνοούμενων επίσημα. Υπάρχουν τα ζητήματα αναγνώρισης. Δεν βρίσκανε τα τηλέφωνα, τα βρήκαν τελικά σε μια σακούλα, σε μια αποθήκη. Τα τηλέφωνα των επιζώντων, θέλω να πω, μπορεί και τα κοιτάνε τεχνικά τώρα. Θέλει δουλειά, ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά προχωράει.
1: Ξέρετε, έτσι με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ, έβλεπα το εξής. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε Μουντιάλ ποδόσφαιρο, επειδή... παρακολουθείτε, γιατί και εγώ το ίδιο. Έβλεπα λοιπόν διάφορους σοβαρούς αναλυτές, όχι μόνο αναγκαστικά του ποδοσφαίρου, που με αφορμή λοιπόν την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες στο Μουντιάλ, Υπήρχαν αναλύσεις ότι έχει χάσει την καθαρότητά της η Ευρωπαϊκή Φυλή και επικαλούνταν λοιπόν διάφορα ζητήματα ότι στη Γερμανία παίζουν έξι μαύροι. Ανέφεραν μια σειρά χωρών και αυτό προσπαθούσαν να το προσεγγίσουν και κοινωνιολογικά. Ναι. Δεν είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα?
0: Φυσικά και είναι επικίνδυνο. Το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι ένα άθλημα το οποίο ενώνει. Το έχουμε αποκαλέσει πάρα πολλά πράγματα, το όπιο των λαών κτλ. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Εκπροσωπείς τη χώρα σου. Το αν κάποιος θέλει να κρίνει το πώς εκπροσωπείς τη χώρα σου, την ένταση με την οποία εκπροσωπείς τη χώρα σου, αν τραγουδάς τον εθνικό ύμνο, παίζει ρόλο το χρώμα σου ή η καταγωγή σου ή από πού ήρθαν οι γονείς σου κτλ. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, είναι ένα πρόβλημα. Να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι πολύ πιο, πώς το λένε, σε σχέση με τη Γερμανία έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους που
1: έχουν. Μα ναι, στην Γαλλία ήταν
0: το... Και θα κατακτήσει το κύπελλο.
1: Ναι, ήταν κορυφή η Γαλλία, μάλιστα λέγανε ότι στη Γαλλία είναι μόνο δύο λευκοί. Ας πούμε, ναι, ενώ όλοι οι άλλοι είναι...
0: Δεν
1: σημαίνει, εσείς καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, και πολλοί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αισθητικό το πρόβλημα, έτσι,
0: ούτε χρωματικό. Αν το πρόβλημα είναι το χρώμα, είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι ρατσισμός. Αν είναι το πώς παίζει η ομάδα, μπορεί να είναι θέμα προπονητή, μπορεί να είναι θέμα κουλτούρας κτλ. Λέμε για τους Νορβηγούς ότι έχουν πολύ καλή ομάδα και μαθαίνουμε ότι το δουλεύουν από το 2013. Οι Ιαπωνέζοι θέλουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο μέχρι το 2050 και έχουν μια μακροπρόθεσμη πολιτική επένδυση στο ποδόσφαιρο κτλ. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα να εντάσει στους κόλπους του όλους. Με οποιοδήποτε τρόπο. Πολλές φορές με πολύ ακραίο τρόπο. Να μην πούμε για τα οπαδικά, τις δολοφονίες, έτσι, τη μαφία του ποδοσφαίρου, όλα αυτά. Έχει αυτή τη φανταστική ικανότητα το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουμε. Τώρα, αν κάποιος τον ενοχλεί το χρώμα, θα πρέπει να κοιτάξει αλλού. Γιατί το ίδιο ισχύει και για τον μπάσκετ. Να θυμίσουμε το απικιακό παρελθόν των χωρών αυτών. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είσαι εκατοντάδες χρόνια ένα απικιοκρατικό κράτος και να λες ότι επειδή έφυγα τους ξέχασα τους ανθρώπους. Έχει δημιουργήσει δεσμούς. Και επιπλέον όλα αυτά συνδέονται. Και η γη πια δεν είναι αποκομμένες χώρες με σύνορα που κανείς δεν μετακινείται. Ο κόσμος μας έχει ενοποιηθεί. Τώρα, αν το ζήτημα που μας ενοχλεί είναι το αν θα γίνουμε λίγο πιο σκουρόχρωμοι ή θα πρέπει να κρατήσουμε τη λευκότητά μας, εντάξει, okay. Να σκεφτούμε λίγο το ρατσισμό μας, τον οποίο όλοι έχουμε και πρέπει να τον πολεμάμε και να τον αναγνωρίζουμε και να τον παλεύουμε κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει σε όλους μας.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ρεφλέξ του ανθρώπου, πώς να το κάνουμε, όπως και το μίσος, όπως και ο συντηρητισμός, όπως και το να λατρεύουμε μεσίες κτλ. Είναι εγγεγραμμένο στην ανθρωπότητα. Εντάξει, θέλει δουλειά. Το ποδόσφαιρο όμως έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα, δυνατότητα και ικανότητα όλα αυτά να τα ισοπεδώνει με μια έννοια και να δημιουργεί κοινά αφηγήματα, κοινή αγάπη για το εθνόσημο, για τη νίκη κυρίως, γιατί όταν κερδίζουν όλα πάνε καλά, όταν χάνουν δεν πάει τίποτα καλά. Ο Μεσούτ Οζίλ που έπαιζε για τη Γερμανία έλεγε όταν κερδίζαμε ήμουν Γερμανός και όταν χάνουμε ήμουν Τούρκος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Το ίδιο έχει διαχειριστεί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση. Με αυτά και με αυτά πιστεύετε ότι επειδή έχουν μπροστά μας εκλογές, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τώρα σε ένα μήνα, σε δύο ή σε εφτά, θα μπει το θέμα των προσφύγων, των μεταναστών, των άλλων τέλος πάντων, για να το πω έτσι, των διαφορετικών?
0: Βεβαίως θα μπει, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο θέμα για εργαλειοποίηση. Να σας πω, ας πούμε, ότι αυτές τις μέρες στην Αθήνα υπάρχει κόσμος στο δρόμο από το Σουδάν που έχει βγει από κέντρα φιλοξενίας γιατί είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δεν δικαιούνται άλλη στήριξη στα κάμπ. Και είναι γύρω από την πλατεία Αμερικής, είναι σε διάφορα σημεία, 50% άνθρωποι. Αυτό θα γίνει χειρότερο διότι η πολιτική, η ευρωπαϊκή, και έτσι όπως την εφαρμόζει και η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς οδηγεί τους ανθρώπους στο δρόμο χωρίς στήριξη κτλ. Άρα θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι έδωσε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου λεφτά στο Δήμο Αθηναίων για τη Δημοτική Αστυνομία. Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου συνδέθηκε η Δημοτική Αστυνομία με την ασφάλεια της πόλης. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθήνας. Όταν θα κάνει καμπάνια, θα δούμε αν θα πει εγώ ως Υπουργός έδωσα λεφτά στην πόλη για την ασφάλειά σας στους ψηφοφόρους του. Θα το δούμε. Εγώ το λέω ότι θα το πει με κάποιο τρόπο. Και το δεσμεύουμε δημόσια ότι θα το πει και θα το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτού του τύπου οι ρητορικές θα εμφανιστούν στο δημόσιο λόγο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Τι να πούμε. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
14: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Σε τι και τι δεν ακούσαμε. Εδώ η ευθύνη του συστήματος που χτίστηκε, ακόμα και των δημοσιογράφων και του τύπου, είναι τεράστιος. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Θέλετε να σας πω πράγματα τα οποία δεν είναι της ώρας για να μην ξεφύγουμε, αλλά θα σας πω το εξής. Ακόμα και για την χρεοκοπία της χώρας και τον τρόπο που χειρίστηκαν τα μίντια την όλη υπόθεση, έχουν ευθύνες οι δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω, επειδή ήμουνα στην... ότι ήτανε πληρωμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι υφίσταντο από την Τρόικα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τότε σεμινάρια πώς θα κάνουν την προπαγάνδα, και μάλιστα πολλά από αυτά τα σεμινάρια με συγκεκριμένους δημοσιογράφους γινότανε και στη Μεγάλη Βρετανία και σε μεγάλα ξενοδοχεία. Εκεί τους μαζεύανε και τους δίνανε. Όλοι αυτοί λοιπόν, όπως οι δοσύλλογοι παλιότερα που περάσανε στο σύστημα το μετέπειτα, πέρασαν στη λειτουργία του κράτους και στην υπηρεσία του συστήματος και του καθεστώτος που έκτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία. Εγώ θεωρώ τεράστια την ευθύνη των δημοσιογράφων, προσωπικά και ομαδικά και συλλογικά. Το ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και σήμερα αυτό που ζούμε, που βλέπουμε δημοσιογράφους που αντί να λένε την είδηση, να προσπαθούν να λασπώσουν τον αντίπαλο γιατί δεν συμφέρει, τι να πω τώρα, να μην θυμηθώ. Άρα λοιπόν τι να σας απαντήσω για τη διαφθορά, την εντυμότητα ή τη διαφθορά. Τα ίδια τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.

0: Και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Περιμένετε να δείτε πολλά πράγματα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, όσο πάμε στις εκλογές, οι εκπαιδευμένοι αυτοί προπαγανδιστές και οι πληρωμένοι προπαγανδιστές, όπου και να κινούνται, θα τους δούμε τις επόμενες μέρες που θα χτυπούνε κατά βούληση ακόμα και επί προσωπικού. Όποιος άνθρωπος ο οποίος είναι εμπόδιο σε ένα κεντρικό σχέδιο, θα τον σακατεύουν. Θα δούμε πράγματα που άντε να δεις, βγαίνει τώρα αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι δεν έχουμε ακούσει, πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο την προπαγάνδα, την οποία εν πάση περιπτώσει την κάνει με θαυμάσιο τρόπο η ομάδα Αλήθειας, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, έτσι μένουμε σε αυτή, μιλάμε και για δημοσιογράφους που κινούνται στα θεσμικά μέσα και τους φροντίζουν, έτσι, τους φροντίζουν με τον τρόπο που θέλουν για να περνάνε τα συμφέροντα τα οποία υπηρετούν. Τους φροντίζουν να τους πάνε σε μεγάλα κανάλια, σε μεγάλες εφημερίδες και σε πολλά πολλά πολλά ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα η προπαγάνδα στην Ελλάδα παίζεται με δύο τρόπους. Στηρίζεται αφενός στο ψέμα και στην ιδεοληψία ή ιδεολογική προσέγγιση του θέματος, αλλά και στην έμφυτη φιλικότητα που έχουν οι Έλληνες για τα φαινόμενα της συνωμοσιολογίας. Δηλαδή αφήνουν να φανεί κάτι, ρίχνουν τη βρωμιά και τη λάσπη και αμέσως αρχίζουν οι Έλληνες από μόνοι τους να επεξεργάζονται. Αυτό το έχουν κάνει κατά κόρον και το έχουν κάνει επάγγελμα και επιστήμη. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Τι να πει τώρα κανείς, τι να πει, είναι τόσα πολλά, θα τα πούμε. Η κυρία Δωροθέα λέει, δώστε τα ονόματα των δημοσιογράφων στη δημοσιότητα, πέστε να γνωρίζουμε. Δωροθέα μου, δεν θα πω εγώ, ο κόσμος ξέρει πολλά από αυτά, κάποια από αυτά. Την ταραγμένη περίοδο άλλων εποχών δόθηκαν πολλά ονόματα. Κάποιοι από αυτούς έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Κάποιοι έχουν εξαφανιστεί, δεν τους βλέπουμε σήμερα. Εμείς που είμαστε, μπας περιπτώσει, δημοσιογράφοι πολλά χρόνια, είμαστε ακόμα εδώ. Μας ακούτε, μας ανέχεστε, μας βρίζετε, καλά κάνετε κλπ. Είμαστε εδώ, ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε τα πάντα. Κάποιοι λοιπόν έχουν απομακρυνθεί, φαίνεται πληρώθηκαν καλά για τις υπηρεσίες τους και έχουν βγει. Κάποιοι άλλοι είναι εκεί ενσωματωμένοι. Θα τα δούμε όμως, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα θέματα που εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία. Έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική δικηγόρο και συνήγορο του Χρήστου Σπίρτη για την υπόθεση των υποκλοπών, την Αρτεμισία Παπαδάκη, στη γραμμή μας, να δούμε πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Κυρία Παπαδάκη, είστε στη γραμμή?
1: Ναι.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Να μην κρύψω ότι γνωριζόμαστε, εγώ σε αποκαλούσα Σύση, δεν πειράζει τώρα, αλλά ας μιλήσουμε επί της ουσίας και λίγους ενδιαφέρητη. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή? Είδαμε χθες και τον κύριο Σαμαρά να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να να ξεθάψει την υπόθεση. Το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Σπίρτζης. Πού είμαστε τώρα, για πέστε μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς να διαχωρίσουμε τρία διακριτά στάδια. Το ένα στάδιο είναι η υπόθεση που εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο στάδιο είναι το κομμάτι το οποίο διαβιβάστηκε για νέα δίωξη στον Άριο Πάγο για την κατασκοπία, για την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο αρχιοθετήθηκε με εκείνη τη διάταξη του Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του πρώην εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, για το οποίο κάναμε αίτηση με τον κ. Σπίρτζη να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλα λόγω του κολλήματος, λόγω του ότι είχε διατελέσει ο ίδιος εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και υπέγραφε τις παρακολουθήσεις, έτσι. Και κάναμε λοιπόν το αίτημα να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο και να επανεξεταστεί το κομμάτι της κατασκοπίας και το κομμάτι της εμπλοκής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ένα αντίστοιχο αίτημα για την, να επανεξεταστεί το θέμα της σύνδεσης με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει κάνει και ο κύριος Κουκάκης. Μετά τις δηλώσεις του Ντίλιαν ότι έχει υπογράψει, υπάρχει σύμφωνο, έγγραφο, σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΕΠ. Και το τρίτο κομμάτι τώρα που βλέπουμε να αναπτύσσεται είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά και λέει ότι θέλει να ερευνηθεί η παρακολούθηση, η απόπειρα παρακολούθηση σε βάρος του. Αυτό θα δικαστεί, θα πάει, θα ξεκινήσει, αν και εφόσον έτσι το κρίνει εισαγγελέα του Αριουπάγου, από την αρχή. Η υπόθεση για αυτόν, για τα περαιτέρω αδικήματα που δεν έχουν ήδη κριθεί.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Οπότε έχουμε τρία στάδια στα οποία κινείται η υπόθεση εκ παραλλήλου. Εγώ σήμερα πάλι έκανα μια απόπειρα να ενημερωθώ από τον Άριο Πάγο εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το αίτημα Σπίριτζη. Δεν υπάρχει. Οπότε περιμένουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, τον οποίο από την αρχή είχε χρεωθεί το αίτημά μας. Τώρα που έγινε και εισαγγελέα του Άριου Πάγου, να δούμε πώς θα χειριστεί την υπόθεση.
0: Μήπως τώρα που άλλαξε η ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μπορεί να σημαίνει και αλλαγή στάσης, αφού δεν έχουμε πλέον τον κύριο Τζαβέλα και όλους αυτούς που τα αρχαιοθέτησαν, που τα έβαλαν στο αρχείο.
1: Είδομένη, γιατί φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δείγματα γραφής μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν σκεφτήκαν ότι ο κύριος Τζαβέλα σε 20 μέρες κατάφερε να διαβάσει μια ογκοβέστατη δικογραφία και να αρχαιοθετήσει την υπόθεση αυτή. Θα θυμίζω μόνο η απόφαση ήταν 1.900-2.000 σελίδες. Ο κύριος Μπακέλας εδώ και δύο μήνες δεν έχει αποφανθεί επί του αιτήματος. Τώρα που είναι τρία τα αιτήματα που εκκρεμούν ενώπιον του, θα δούμε ποια θα είναι η στάση του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλές λαθροχειρίες. Ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ο κύριος Τζαβέλας, αν και ο ίδιος έκρινε το πρώτον την υπόθεση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, έτσι, κατόπιν, στη δεύτερη αίτηση που κάναμε εμείς, αντί να κρατήσει την υπόθεση ο ίδιος και την αίτηση εξαίρεση που κάναμε να την κρίνει το δικαστικό συμβούλιο, την ανέθεσε την υπόθεση σε έναν υφιστάμενό του τότε. Ο οποίος αντίστοιχα θα έπρεπε να κρίνει ως υφιστάμενος και το κόλλημα, αν την έτρεχε κόλλημα, στο πρόσωπο του προϊσταμένου του. Είναι αρκετά τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κανείς. Σε κάθε περίπτωση, στοιχεία υπάρχουν. Νομίζω το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων είναι τέτοιο που θα το δούμε και στην κατεύθυνση δίκη.
0: Να ρωτήσω τώρα, μιας και επικαλούμε την πείρα σας και με την ενασχόληση που έχετε βέβαια με αυτή την υπόθεση. Εμένα μου έκανε εντύπωση, πραγματικά μου έκανε εντύπωση που δεν έχω καμία σχέση με την νομική, ας πούμε, επιστήμη. Το γεγονός ότι έχει πάει σε ένα δικαστήριο ο κύριος Ντίλιαν και ο οποίος δικάζεται. Λέω για τον κύριο Ντίλιαν βέβαια, γιατί αυτός ήταν το αφεντικό, ο οποίος δικάζεται για δευτερεύουσας σημασίας θέματα, αλλά και
1: για πλημελήματα.
0: Για πλημελήματα, ωραία. Ένα δικαστήριο, που βεβαίως ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που με κατηγορείτε, διότι και εκείνο και τ' άλλο το είπε. Ένα δικαστήριο δεν σκέφτηκε καν να του πει, βρε αδερφέ μου, εσύ, κατηγορείσαι ή εν πάση περιπτώσει ότι είχες επαφή και ότι χρησιμοποιούσες αυτό το παράνομο λογισμικό και λοιπά, μόνος σου ή όχι. Πού το διοχέτευες, με ποια στοιχεία το ήρθες και έστησες το αυτό, έχεις κάποια στοιχεία συνεργασίας με όλους αυτούς, ας πούμε, δεν του ζήτησε κανένας.
1: Και δεν θα... Είναι διαφορετική η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι τότε και είναι καταδικαστέντες. Δηλαδή η γραμμή, η υπερασπιστική γραμμή τους ήταν όχι αυτά τα οποία βλέπουμε να λέει τώρα ο κύριος Ντίλιαν στις δημόσιες δηλώσεις του. Η υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι δεν έχω καμία σχέση. Δεν είμαι εγώ πίσω από τις εταιρείες. Μετά τη δίκη και την καταδίκη είπε για πρώτη φορά ότι ναι, η εταιρεία μου πουλάει αυτό το λογισμικό, αλλά το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και σε αρχές επιβολής του νόμου. Μέχρι τότε υπήρχε μέσα από μια σειρά εταιριών σε εξωχώριων εταιριών, μια εταιρική δομή τέτοια, πίσω από την οποία έλεγε ότι κρυβόταν και έλεγε ότι δεν είμαι εγώ πίσω από αυτή την υπόθεση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Οπότε το πρώτο μετά την καταδίκη του για τα πλημελήματα και αφού βέβαια διαβίβασε το πρωτοδικείο, γιατί το δικαστήριο όπως είπατε πολύ σωστά έκανε τα πλημελήματα και αυτά ήταν η αρμοδιότητά του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, όταν το δικαστήριο βλέπει ότι εδώ έχουν τελεστεί άλλου είδους πράξεις, άλλου είδους εγκλήματα, διαβιβάζει. Έκανε, συντάχθηκε λοιπόν έκθεση και διαβίβασε για τα κακουργήματα, τα οποία είπε το δικαστήριο ότι είναι πιθανό να έχουν τελεστεί και σε βαθμό κακουργήματος η κατασκοπία. Γιατί είπε, διαβιβάζω για την κατασκοπία, τουλάχιστον με τη μορφή της απόπειρας.
0: Mm.
1: Αυτό είναι το θέμα, αυτό το δρόμο να κρυθεί και το θέμα της κατασκοπίας με την κακουργηματική της, την κακουργηματική της εκδοχή. Και διαβίβασε. Για τα υπόλοιπα όμως τα οποία έκρινε και επέβαλε την ποινή, τα πλημελήματα έτσι, και επέβαλε την ποινή των 126 ετών, η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μετά την καταδίκη είδαμε και πρώτη φορά την παραδοχή, ναι, μέση παραδοχή, ότι ναι, διαθέτουν αυτό το λογισμικό ή ότι αυτό το πουλούν σε και σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Άρα φαντάζομαι οπότε, στο εφετείο θα επικαλεστούν, δεν νομίζω ότι δεν...
1: Της υποστήριξης κατηγορίας είναι να αναδείξει τις αντιφάσεις σε περίπτωση που δεν επικαλεστούν. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι να κάνει ο κύριος Ντίλιαν είναι αυτό, να λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θα φέρω τα στοιχεία στο εφετείο ή σε όποιο άλλο βήμα έχω.
0: Υπάρχει...
1: Νομίζω ότι αυτό είναι που αγχώνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και γι' αυτό την άλλη μεριά, οπότε και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, να είδα για παράδειγμα ότι θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών. Δεν θα, για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση με ψηφοφορία. Αντί να κληθεί όπως υποχρεωτικά ο κύριος Ντίλιαν, όπως επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής, εφόσον το ζητούν τα 2/5 της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιες αποκλήσεις από αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι κεκτημένα, θεωρούσαμε κεκτημένα, οι οποίες νομίζω δικαιολογούνται από μια αγωνία, θα την χαρακτήριζα. Που έχουν ορισμένοι τουλάχιστον.
0: Αυτή η φημολογία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες ότι ο κύριος Φλωρίδης και το Υπουργείο μεθοδεύουν και προωθούν μια ευνοϊκή διάταξη για τους συγκεκριμένους καταδικαστέντες από το πρωτοδίκος βέβαια. Υπάρχει περίπτωση, βεβαίως ξέρουμε υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό αν είναι έτσι, αλλά υπάρχει περίπτωση εάν εν τέλει προωθηθεί να δημιουργήσει άλλου είδους μεταχείριση ακόμα και στο εφετείο ώστε να καλυφθούν αυτά τα οποία εμείς λέμε ότι μπορεί να βγούνε στον αέρα.
1: Θα σας πω, θυμάστε την υπόθεση Μέρτεν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας Γερμανός αξιωματούχος, έτσι. Και να θυμίσουμε, ήταν μια περίπτωση ενός Γερμανού αξιωματούχου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Επί κατοχής, μάλιστα. Δικάστηκε, καταδικάστηκε, όμως δεν εξέτησε την ποινή στην ημεδαπή, στην Ελλάδα. Ψηφίστηκε ένας νόμος τότε το 1959, που έλεγε ότι οι εγκληματίες πολέμου δεν διώκονται στην Ελλάδα, χαίρουν τεροδικίας. Και όσοι έχουν καταδικαστεί και είναι στη φυλακή, αποφυλακίζονται. Και θα εκτίσουν την ποινή στη χώρα τους και θα δικαστούν στη χώρα τους. Αυτή λοιπόν η ετεροδικία, εκείνη η μορφή ετεροδικίας, καταρχάς θα ήταν σκανδαλώδες να επανέλθει αυτή μια τέτοια διάταξη που να λέει ετεροδικία, έτσι.
0: Uh-huh.
1: Νομίζω είναι ευνόητο. Ακόμα και αυτή η διάταξη του 59 καταργήθηκε και μάλιστα καταργήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να χάνει το κράτος, το ελληνικό κράτος, το δικαίωμα της άσκησης της ποινικής του δίωξης και μάλιστα για εγκλήματα πολέμου ή για εγκλήματα τα οποία αφορούν το κράτος και την ασφάλεια του κράτους, όπως τα είχαμε προκειμένου δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο ποιο ήταν, ότι αυτός ο κύριος Μέρτεν ήταν ένα κρατικό όργανο. Ένα όργανο της Γερμανίας. Εδώ ο κύριος Ντίλιαν πιανού κράτους όργανο είναι και θα το αναγνωριστεί η ετεροδικία. Εκ μέρους πιανού κράτους δρά ή έδρασε και θα χαίρει το προνομίο της ασυλίας από την ποινική δίωξη στην Ελλάδα για να έχει άλλη μεταχείριση στο εφετείο.
0: Πρόχειρα, μπορώ να πω του Ισραήλ, γιατί...
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και το Ισραήλ να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ένα κρατικό όργανο του, έτσι.
0: Όχι
1: απλά να το ισχυριστεί ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι θα ανοίγει πολύ περισσότερα θέματα από ότι κλείνει μια τέτοια μεταχείριση. Αυτά εδώ είμαστε, να τα δούμε.
0: Να τα δούμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, ας πούμε, για με την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε. Διάβαζα ότι επιχειρείται, επίσης είδαμε στη δημοσιότητα, ότι επιχειρείται να αποτραπεί η κλίση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μα... έχουν συγκεντρωθεί τα 2/5 από ό,τι ξέρω, ας πούμε, για να...
1: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο ακριβώς σας ανέφερα είναι ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή από όταν το κανονισμό της Βουλής προβλέπει το 41α και 43α άρθρα, ότι εφόσον ετούνται τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην κλίση των όποιων προσώπων, αυτή η κλίση καθίσταται υποχρεωτική δημοσίων προσώπων που βλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Και ασκείται το δικαίωμα αυτό ανά μήνα. Ήδη λοιπόν από 10 Ιουνίου, οπότε συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός, είχε καταστεί υποχρεωτική η κλίση των Δημητριάδη και Ντίλιαν. Mm-hmm. Εφόσον ο Ιούνιος εξέπνευσε, ήδη υπάρχει παραβίαση του κανονισμού, καθότι φυσικά εκποδών το αίτημα, το δικαίωμα να ασκηθεί το αίτημα ακρόασης για τον επόμενο μήνα, για τον Ιούλιο. Σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι προγραμματίστηκε για αύριο, Τετάρτη, η συζήτηση και η ψήφιση επί του θέματος του αν θα κληθούν. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αν δείτε, ας πούμε, τις προηγούμενες συνεδριάσεις, το πρόγραμμα της Βουλής έλεγε ακρόαση των χ προσώπων κατόπιν ετοιμάτων των Τσέντρων Πολίτευσης. Mm. Εδώ, παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός, εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης, για ψηφοφορία δηλαδή. Ήδη έχουμε μια αναχώρηση από το γράμμα του κανονισμού. Και γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε τι θα δούμε και αύριο. Να δούμε δηλαδή αν θα έχουμε κάποια εφάνταστη ερμηνεία σε σχέση με το τι είναι δημόσιο πρόσωπο, το οποίο πολλοί αναφέρουν ότι είναι πιθανό να συμβεί, δηλαδή να η πλειοψηφία να αναφέρει, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, να ερμηνεύσει ότι δήθεν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κ. Ντίλιαν, το οποίο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ίδια επιτροπή έχει κρίνει ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο το 22 όταν τον είχε ξανακαλέσει ενώπιον τη. Ξέρετε κάτι, ο καθένα με αυτά που κάνει κρίνεται. Και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις και αύριο για να ξέρουμε σε πόσο επίπεδο κινείται η προσπάθεια.
0: Η κυβερνητική προσπάθεια για να καλυφθεί η υπόθεση.
1: Ξέρετε κάτι, αν τα πράγματα δεν είναι έτσι και αν πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για τη διαλέξανση της υπόθεσης, υπάρχουν φόρα και υπάρχουν βήματα. Αύριο στο βήμα της Βουλής. Περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της Αγγελίας του Αιρίου Πάγου. Το εφετείο είναι μπροστά μας. Όλοι κρινόμαστε.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη μου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και εμείς λοιπόν και σήμερα τελειώσαμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Συνεχίστε να ακούτε το κόκκινο 105 και 5 και θα είναι αύριο τα σπουδαία. Έτσι που πάει το καλοκαίρι θα είναι κάθε μέρα και καινούρια. Σας ευχαριστούμε, γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το Αγγλικό.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
5: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε απογοητευτικά επίπεδα κινούνται οι μισθοί στη χώρα μας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός ορίζεται στις 18.000 ευρώ, έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Οι υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου, η υποβολή των μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπα-Εμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας, το πρωί τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα 6.30 με 9.30. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου. Παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Τεναγών, ο Σύλλογος τονίζει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεν ένα πρώτο προσωρινό αποτέλεσμα των πολύμηνων κινητοποιήσεων, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήματα της περιοχής δεν λύνονται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ασθενής και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Φεύγουν. Να πούμε, η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στους ήχους. Θα αρχίσετε να ακούτε λίγο πιο πολύ μουσική τώρα, μες τον Ιούλιο. Θέλω να σας απαλλάξω, να σας χαλαρώνω λίγο περισσότερο. Ο Χάρης Οδάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Viber 69-85-87-0059 για τα άλλα τα μηνύματά σας, τα ηλεκτρονικά. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και τον έχουμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ να μας πει την πρόσφατη εξέλιξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα αρχίσω με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Κεσέ, ο οποίος προσέφυγε στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Χαιρετίζω καταρχήν το πρώτο πολιτικό πρόσωπο από την ευρύτερη συντηρητική παράταξη που προσφεύγει, έτσι. Ο πρώτος στόχος νομίζω ότι είναι.
15: Ναι.
14: Καλό μεσημέρι, θα πει.
15: Καλό μεσημέρι.
14: Λοιπόν,
15: καλό μεσημέρι.
14: Ναι, αλλά τώρα αρχίζω από εσάς, γιατί σήμερα είναι καινούργια εξέλιξη. Πόσοι προσφεύγουν με αυτήν εδώ την αγωγή που κάνετε? Πού γίνεται καταρχήν αγωγή, στο πρωτοδικείο της Αθήνας?
15: Ναι, στον Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως είπα και το πρωί, εκ μέρους των εντολέων μου υπάρχει μία δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες μπορούμε να τις ανακοινώσουμε, κάποιες άλλες όχι, okay. Γιατί υπόκειται στην αρχή της μυστικότητας της διαδικασίας. Ναι. Το πρώτο βήμα είναι η κατάθεση των πρώτων 8 αγωγών, που αφορούν θύματα του Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
14: Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ποιοι είναι αυτοί που προσφεύγουν, εκτός από τον κύριο Κουκάκη?
15: Τα πρόσωπα είναι ο κύριος Κουκάκης, είναι η κυρία Σίφορντ, είναι δύο πρώην υπάλληλοι της ΑΕΠ, Είναι άλλοι δύο δημοσιογράφοι.
14: Είναι και δύο πρώην υπάλληλοι της ΕΥΠ μεταξύ τους. Ενδιαφέρον, ναι.
15: Είναι δύο δικηγόροι. Uh-huh. Άλλος ένας δημοσιογράφος, καθώς επίσης και η πρώην επικεφαλής των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Σε μια ιδιαίτερα κομική θέση.
14: Που την παρακολουθούσαν και εκείνη. Έτσι.
15: Παγιδεύτηκε ακριβώς. Ναι. Έχει αποδεδειγμένα παγιδευτεί και έχει καταθέσει και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Η αγωγή στρέφεται κατά της Ιντελέξα και επίσης κατά 13 φυσικών προσώπων που σχετίζονται και με βάση την εγχώρια και διεθνή έρευνα και το πλούσιο αποδεικτικό υλικό που έχει προκύψει όχι μόνο από την ποινική απόφαση, την καταδικαστική
14: την πρωτόδικη, ναι.
15: Αθηνών, αλλά και από περαιτέρω στοιχεία νέα που έχουμε, κατά την νομική μας

0: Κομβική θέση αυτό εννοώ.
1: Ιδιαίτερα κομβική mm-hmm. θέση και ιδιαίτερη mm-hmm. παρουσία στα οικονομικά δρόμενα της εταιρείας. Mm-hmm. Πέρα από αυτούς, η αγορά.
0: Να μας πει και πώς πληρώθηκε το Predator, κύριε Κεσέ, γιατί είναι χρήσιμο αυτό. Δηλαδή, πώς πήραν τα λεφτά, από πού πληρώθηκε, με συγχωρείτε.
1: Έχει αξία αυτό που λέτε, γιατί όλοι μιλάνε για τον Τίλιαν. Αλλά καλό θα ήταν να μιλήσει και ο κύριος Βίτζιος.
0: Καθόλου.
1: Και ο κύριος Λαβράνος και η κυρία Χάμου να ερωτηθούν ή να κληθούν και αυτοί.
0: Ναι, γιατί έχει μείνει η άλλη εταιρεία λίγο στο απειρόβλητο, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μιλάμε πολύ για την Ιντελέξα, έτσι. Και δεν μιλάμε για την άλλη εταιρεία, η οποία επίσης.
1: Και δεν μιλάμε και για τον κύριο Βίτζιο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να βρίσκεται τώρα στα ελληνικά επιχειρηματικά δρόμενα με ιδιαίτερα προβλημένο. Με ιδιαίτερα προβλημένα χαρακτηριστικά.
0: Τι εννοείται, για πείτε μας.
1: Αυτό είναι αντικείμενο δικού σας δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Mm. Αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τα δρόμενα. Είναι ιδιαίτερα ενεργός.
0: Ωραία, να τον βρείτε, να του κοινοποιήσετε και τις αγωγές. Γιατί επειδή έχω εμπειρία.
1: Αυτό είναι λιμένο, μην ανησυχείτε.
0: Α, εντάξει. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, από τους τέσσερις υπάρχουν στελέχοι της εταιρείας mm-hmm. και των διασυνδεόμενων εταιριών, οι οποίοι είχαν ρόλο mm-hmm. στην ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση της Ιντελέξα και των εταιριών και στη χρήση του Predator.
0: Μάλιστα. Είτε μεταξύ είναι των προσώπων που εναντίον των οποίων στρέφεστε, είναι και ο κύριος Χαρπάς και ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Ασφαλώς είναι ο κύριος Χαρπάς.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πείτε το μας.
1: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία όταν έγιναν οι δίθεν επιτόποι ευνίδιοι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Τι θέση είχε, μας θυμίζετε, το ξέρουμε, αλλά να θυμίσουμε και.
1: Γενικός Τεχνικός Διευθυντής.
0: Ήταν αυτός ο οποίος είχε και τις επαφές, νομίζω, με την ΕΕΠ. Από το ρεπορτάζ το ξέρω. Έτσι, ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το κέντρο το οποίο στεγάζεται στο ευρύτερο κτηριακό κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διοικητής του οποίου ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ και συνεργάστηκε με την Ιντελέξα για ένα πρόγραμμα το οποίο εν τέλει δεν επιδοτήθηκε, επιδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους. Mm-hmm. Το μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν αυτό έχει υπογραφεί από τον κύριο Μερόν Χαρπάζ, ο οποίος εκπροσωπούσε την εταιρεία.
0: Μάλιστα. Άρα στρέφεστε και εναντίον εκείνου. Ποιο είναι το ποσό που ζητάτε?
1: Το ποσό το οποίο ζητάτε είναι 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε άτομο το οποίο παγιδεύτηκε.
0: 1 εκατομμύριο για κάθε στόχο λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 9, έτσι, 9 δεν είναι.
1: Είναι 8.
0: 8, 8 εκατομμύρια λοιπόν ζητάτε. Σωστά. Από την εταιρεία και από τα φυσικά πρόσωπα βέβαια, τα 13, 14 είναι συνολικά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν τώρα, πότε υπολογίζετε, σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις, μας έχουν ζαλίσει ότι επισπεύδεται ο προσδιορισμός των υποθέσεων. Τώρα πότε υπολογίζετε να γίνει?
1: Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 7 Απριλίου 2027.
0: 7 Απριλίου λοιπόν 2027 έχει οριστεί δικάσιμος για την προσφυγή.
1: Σε 9 μήνες.
0: Σε 9 μήνες, μάλιστα, δεν βιάζονται. Θα μπορούσε να είναι και νωρίτερα. Γιατί εμείς όταν μας πηγαίνουν με αγωγές, κύριε Κεζέ, αυτές τις συλλάψεις που έχουμε κάποιοι από εμάς, τις προσδιορίζουν αμέσως, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν τις προσδιορίζουν σε 9 μήνες. Δεν είναι νωρίς δηλαδή. Τώρα, τα καινούργια στοιχεία μπορείτε να μας πείτε έτσι με 2-3 τίτλους που αναφέρετε, ποια είναι, εκτός από την απόφαση? Γιατί μου λέτε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία πλην της απόφασης του μονομελούς πλημμυρολίου δικείου που εκδόθηκε.
1: Εφόρειες και διεθνείς έρευνες που mm-hmm. αποδεικνύουν το πώς λειτουργούσε η εταιρεία, mm-hmm. πώς ήταν διασυνδεδεμένες η μία εταιρεία με την άλλη, πώς λαμβάνονταν οι αποφάσεις, τι συγκεκριμένο έκανε κάθε ένα από αυτά τα 13 πρόσωπα στην εταιρεία, mm-hmm. τι τρόπους χρησιμοποιούσαν για να εξασφαλίσουν την ανωνυμία τους και το ακαταδίωκτό τους, mm-hmm. πώς αντέδρασαν για να σβήσουν τα ίχνη τους και ποια ακριβώς μεθοδολογία χρησιμοποίησαν για να παγιδευτούν τα φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, η οποία αριθμεί 114 σελίδες, είναι κουραστική, αλλά αναγκαστικά είναι
0: λεπτομεριακή. Και πολλά τα άτομα προσφεύγουν και πολλοί.
1: Για να μπορέσουν ακριβώς να πλοηγηθούν οι δικαστές, ακριβώς οι δικαστές που θα δικάσουν την αστική υπόθεση, στην υπόθεση και να μπορέσουν να την αξιολογήσουν στο πλήρες εύρος της.
0: Ναι. Δεν θέλω να σας κάψω τώρα την δίκη που θα γίνει και τα στοιχεία που θα εμφανίσετε στο δικαστήριο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει ποιος ήταν ο φορέας, ο ελληνικός ή η αρχή, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, με την οποία υπάρχει.

0: υπάρχει αυτό το. Καταρχήν, υπάρχει μια σύμβαση, καταλαβαίνω, από το δημοσίευμα του Βήματος τώρα, έτσι. Μιλάω και για, από τις διαρροές του Ντίλιαν που υπάρχουν. Αυτό το προσύμφωνο ή το σύμφωνο, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη σας, έχει γίνει με την ΕΕΠ, έχει γίνει με άλλη αρχή? Τι εκτιμάτε εσείς από την έρευνα που έχετε κάνει και από.
1: Θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, mm-hmm. με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε, έχει χρησιμοποιήσει το Predator συνδυαστικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το αν πληρώθηκε η Intellexa μέσω τρίτων εταιρικών μορφωμάτων στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους, είτε μέσω τρίτων προσώπων...
0: Καλά, είναι δυνατόν. Η ΕΕΠ μπορεί να πληρώνει σε offshore, ας πούμε. Καλά, δεν γίνεται προληπτικός, ναι, έλεγχος από το ελεκτικό, ναι, συνέδριο. Θα μας τρελάνε.
1: Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και θυμίζω ότι η διαδικασία για την εκταμείευση απόρριτων κονδυλίων δεν περνάει από έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο. Έχει άλλες δικλείδες ασφαλείας που ουσιαστικά βρίσκονται μέσα στον ίδιο κύκλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της, του γραφείου, mm-hmm. το οποίο υποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Τα μυστικά κονδύλια έχει, αλλά που υπάρχουν στο Υπουργείο και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εμείς το ξέρουμε από άλλες υποθέσεις τώρα, το ξέρουμε για αυτή την υπόθεση. Αλλά επομένως εσείς έχετε καταλήξει ότι αυτό το σύμφωνο προσύμφωνο, τέλος πάντων αυτή η σύμβαση, έτσι.
1: Δεν υπάρχει μόνο σύμφωνο, υπάρχει και σύμβαση εμπιστευτικότητα.
0: Αυτό λέω, υπάρχει σύμβαση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η σύμβαση λοιπόν έχετε καταλήξει ότι έχει γίνει με την ΕΕΠ, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς,
0: έχετε καταλήξει αυτό. Λοιπόν, ας
1: μόνο,
0: μείνω...
1: μόνο η υπηρεσία που το χρησιμοποίησε θα μπορούσε να συμβληθεί είτε άμεσα είτε έμεσα με την Intellexa, η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατασκοπευτικό λογισμικό.
0: Α, είναι δεσμευτικό αυτό, λέτε. Αυτό είναι χρήσιμο που μας λέτε. Και να δούμε και πώς πληρώθηκε, γιατί αν είναι... Εν πάση περιπτώσει, αν βρούμε, αν εντοπιστεί από την έρευνα, θέλω να πιστεύω πια αυτός ο Αριοσπάγος θα κάνει και μια καινούρια, θα ανασύρει την υπόθεση για να γίνει και έρευνα επί της ουσίας. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι πραγματικά η πληρωμή έγινε και με εταιρείες που εδράζονται είτε στο εξωτερικό είτε σε φορολογικούς παραδείσους, τι να πω, ναι, νέα ήθη κύριε Κεσέ. Νέα ήθη.
1: Αν αποδειχθεί, γιατί μπορεί να το ξέρουμε, μπορεί να το γνωρίζουμε.
0: Όχι, όχι, φαίνεται, πρέπει να έχουμε τα χαρτιά, τι λέτε τώρα.
1: Αν αποδειχθεί, όταν λοιπόν, εγώ δεν θα πω αν, όταν αποδειχθεί, γιατί είναι θέμα χρόνου να γίνει, η αποζημίωση.
0: Είστε πεισμένος δηλαδή, έτσι. Είστε πεισμένος.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι πριν από το εφετείο που θα γίνει τον Δεκέμβριο, το ποινικό εφετείο, η υπόθεση θα έχει καθαριστεί.
0: Έτσι πιστεύετε.
1: Το λέω, το πιστεύω και όταν αυτό θα γίνει, η πόλογος για την αποζημίωση των θυμάτων θα είναι δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες πολίτες.
0: Πάλι οι Έλληνες θα πληρώσουν, πληρώνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πρωτοπληρώσουν.
1: Για πράξεις και παραλήψεις των δημόσιων λειτουργών, υπεύθυνοι και υπόλογοι, είναι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία.
0: Ναι, επομένως κύριε Κεσέ, για... καταλαβαίνω ότι οι επόμενες κινήσεις σας, δεν ξέρω αν θέλετε να μας το πείτε, θα είναι και κατά του ελληνικού δημοσίου. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Στρέφεστε τώρα, έτσι. Στρέφεστε τώρα κατά της εταιρείας, η οποία θα τις παρακολουθήσει, αλλά στο βάθος, αν αποδειχθεί, ας πούμε, και πρέπει να δούμε αυτό το σύμφωνο. Θεωρείτε ότι ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος δεν φαίνεται να ικανοποιήθηκε από εκείνη τη διάταξη που τελικά δεν ναυάγησε, θεωρείτε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εξελίξεις, θα προβεί σε αποκαλύψεις? Τι εκτιμάτε?
1: Έχει δώσει την εικόνα ότι πίστευε, ίσως εξακολουθεί να το πιστεύει, ότι θα έχει την ανάλογη τύχη που είχε στην περιπέτειά του στην Κύπρο, όπου και εκεί θυμίζω του ασκήθηκαν διώξεις για διπλάσιο, για διψήφιο αριθμό αδικημάτων και ξαφνικά όλα αυτά τα αδικήματα μπήκαν, αρχαιοθετήθηκαν και του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Μόνο ένα πρόστιμο. Πίστευε και η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει μία αντίστοιχη τύχη και στην Ελλάδα.
0: Θέλει αυτό πλήρη απαλλαγή, όπως μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς. Η απαλλαγή του είναι δεδομένο ότι είναι ζητούμενο, διότι η πρωτόδικη καταδίκη του τον έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς κατασκοπευτικών.
0: Χάνει δουλειές, κοινώς. Χάνει δουλειές.
1: Ότι εξακολουθεί να υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις εναντίον του από τις Αμερικές, από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ της Αμερικής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός πιστεύει ότι με κάποιο τρόπο, με παρέμβαση, θα μπορέσει να υπάρξει παρέμβαση στην δικαστική εξουσία και θα οδηγηθεί στην αθώωση. Όσο πιο σύντομα συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα ουτοπικό σενάριο, τόσο πιο άμεσα θα υπάρχουν εξέλιξεις. Δεν θα περιμένει το εφετείο. Όλα θα γίνουν νωρίτερα.
0: Όχι, όχι. Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε κάποια σήματα, τα χαρτάκια του που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Θα βγάλει τα χαρτάκια του.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι. Θα ήθελα να το πω ότι αν η κυρία Μπακογιάννη ήθελε να είναι ακριβής, αντί να πει με περισσή αυτοπεποίθηση και να υποδείξει τον κύριο Ντίλια να πάρει τα χαρτάκια του και να πάει στο εφετείο, θα ήταν πιο τίμιο για τον δημόσιο λόγο να πει να πάρει ο κύριος Ντίλιαν τα χαρτάκια του και να πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να λυθεί μία και για πάντα το αν αυτός ο άνθρωπος είχε σύμβαση με την ΕΕΠ ή απλά είναι ένα κακοποιό στοιχείο που
0: εκπληκτικά. Τι λέτε τώρα, κύριε Κεσέ, εδώ δίνεται μάχη στη Βουλή από την Νέα Δημοκρατία. Σιγά μην του πει να πάρει στη Βουλή. Δίνεται μάχη.
1: Να μην
0: εμφανιστεί.
1: Τα χαρτάκια του, έτσι. Να τα πάει στην Επιτροπή.
0: Δίνεται μάχη. Η μάχη δεν είναι καν για τον Δημητριάδη, που είναι και για αυτόν, γιατί δεν ξέρεις. Με τις ερωτήσεις που θα γίνουν μέσα σε μια επιτροπή, δεν ξέρεις τι θα πει και ο Δημητριάδης, αλλά κυρίως γίνεται για τον Ντίλιαν να μην εμφανιστεί σε αυτή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας άμεσα. Σας πήραμε πριν από λίγο και μας είπατε και ειδήσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, την έχουμε. Έχουμε και την Αλέκα Ζουμί. Θα πούμε σε λίγο για την πολιτική διάσταση του Μουντιάλ. Θα σας πω για Μουντιάλ σε λίγο. Να κάνω μια σούμα όμως αυτά που είπε ο κύριος Κεσές, που είναι πολύ χρήσιμα. Λοιπόν, ο κύριος Κεσές μας είπε, πρώτον, θα προσφύγουν οι πελάτες του μετά, εκτός από την αγωγή Μαμούθ που έγινε, που ζητάνε 1 εκατομμύριο κάθε στόχος από την εταιρεία Intellexa και τα άλλα στελέχη, θα προσφύγουν και εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Ένα, όταν θα έχουν, υποθέτω, αυτή τα έγγραφα της σύμβασης μεταξύ, είναι πεισμένη η πλευρά των στόχων του Πρέταντορ και ο κύριος Κεσές, ότι με την ΕΥΠ έχει γίνει αυτή η σύμβαση με την Intellexa. Και επίσης μας αποκάλυψε και το άλλο, ότι ενδέχεται, έτσι δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, να ανοίγει τα χαρτιά από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουν πληρωθεί, λέει, μέσω και offshore, μέσω φορολογικών παραδείσων. Τι να πω, δηλαδή, αν τέτοια ευελιξία αυτή η ΕΥΠ, ας πούμε, όταν να πληρώσουν τίποτα άλλο το ελληνικό δημόσιο, κανέναν Έλληνα πολίτη, αλλά για να πληρώσουν το Ντίλιαν και το Ντελέξα και το Predator, ότι έχουν προσφύγει και στις. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη συνάδελφο, την Αλέκα τη Ζουμί. Καλό μεσημέρι, Αλέκα.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Μιλάω ενικό τώρα, γιατί δεν θέλω.
2: Βεβαίως, μιλάμε ενικό.
0: Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, και θέλω. Εσύ έχεις αναδείξει πολύ την πολιτική διάσταση και αυτού του Μουντιάλ. Και θέλω να μας πεις λίγο για το κλίμα που υπάρχει και για το γιατί ασχολήθηκε ο Τραμπ με αυτή τη διοργάνωση. Για πες μας λίγο και ποια είναι η εμπλοκή του πλανητάρχη εκεί σε αυτή τη διοργάνωση και γιατί γενικά οι ηγέτες βλέπω ότι ασχολούνται με αυτές τις διοργανώσεις. Έχουμε και ένα σκάνδαλο, έτσι, για το προηγούμενο Μουντιάλ, το Qatar Gate, θα λέγα μου.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο έχει απόνερα, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο. Για πες μας λίγο καταρχήν για το σήμερα και θα πάμε και στο χτες.
2: Για το σήμερα που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το χθες, έτσι Ιωάννα, τελευταία εξέλιξη έχει φυσικά να κάνει με την κόκκινη κάρτα που σβήστηκε μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ποδοσφαιριστή της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μια ακόμη εκτροπή από την πλευρά της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και του Τζιάννη Ινφαντίνο σε συνεννόηση με τον πλανητάρχη, γιατί ασχολείται. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται και έχει πάρει πάνω του όλη αυτή την ιστορία με το παγκόσμιο κύπελλο, με τη διοργάνωση, πριν ακόμη αυτή ξεκινήσει. Θυμίζουμε ότι ήταν ο ηγέτης που βραβεύτηκε με το βραβείο ειρήνης αρκετό καιρό πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Ένα βραβείο που θεσμοθετήθηκε μόνο και μόνο για να βραβευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, και λίγες εβδομάδες έπειτα ξεκίνησε η επίθεση της Αμερικής
0: στο
2: Ιράν.
0: Ναι, μετά τη βράδυ. Ακριβώς. Για την ειρήνη είναι φοβερό.
2: Σουρεαλιστικό.
0: Ναι, σουρεαλιστικό. Πώς το λες.
2: Ξεκίνησε να παρεμβαίνει και να υπάρχει μια τεράστια εκτροπή από την πρώτη στιγμή της, πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση. Mm-hmm. Θυμίζουμε τον κορυφαίο Σομαλό διαιτητή που επέστρεψε σπίτι του καθώς το απογορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Εκεί, παρακολουθώντας τη συνέντευξη τύπου του Γιάννη Ινφαντίνο.
0: Γιατί
2: τον,
0: δεν θέλανε το σωμαλό, για να το θυμίσουμε.
2: Γενικώς υπάρχει, απλώθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, απλώθηκε η μεταναστευτική αντιμεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίδειξη δύναμης και εντυπώσεων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε τους παίκτες της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν να σχεδόν να δίνονται πριν μπουν στο γήπεδο για έλεγχο. Είδαμε προπονητές να βγάζουν τα παπούτσια τους για έλεγχο. Και βεβαίως είδαμε, και αυτό είναι το σημαντικό, Γιάννα, και αυτή είναι η σύνδεση του τωρινού παγκοσμίου κυπέλου με του προηγούμενου. Δεν είναι μια ανήμπορη παγκόσμια ομοσπονδία. Είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου βουτυγμένη μέσα στη βρωμιά. Τα τελευταία παγκόσμια κύπελα είναι βουτυγμένα μέσα στη βρωμιά. Ποιος είναι ο λόγος? Φυσικά είναι τα χρήματα. Φυσικά είναι τα αμύθι, τα κέρδη που αποκομίζει η παγκόσμια ομοσπονδία.
0: Τα έσοδα λοιπόν, τα έσοδα της παγκόσμιας.
2: Τα έσοδα και τα φανερά. Και τα φανερά.
0: Ποια είναι
2: και βεβαίως
0: τα κρυφά?
2: Τα κρυφά είναι όλες αυτές οι συνδέσεις που υπήρξαν και πριν από την διοργάνωση του Κατάρ και έπειτα εξελίχθηκαν σε σκάνδαλα με εμπλεκόμενες και εμπλεκόμενους και ευρωβουλευτές, όπως θυμίζουμε, κυρία Καϊλή, υπεραμείνοντας την Ευρωβουλή.
0: Εμείς βιώνουμε το θέμα Αβραμόπουλου εδώ πέρα. Μην κοιτάς
2: το θέμα Αβραμόπουλου.
0: Το ξεχνάμε μετά. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, κυρία Καϊλή, παραμείνονταν του Κατάρ μέσα στην Ευρωβουλή λίγες ώρες μετά την έναρξή του, την ώρα που υπήρχαν 10.000 νεκροί εργάτες.
0: Σε εκείνη την ομιλία.
2: Ήσουν παρούσα.
0: Ήμουν παρούσα.
2: Συγκλονιστικό πρέπει να ήταν.
0: Ναι, και ήταν και στους διαδρόμους, κυκλοφορούσαν πολλοί ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί η κυρία Καϊλή ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εκεί, έτσι, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και πιάνα τον Ανδρουλάκη, να σου πω την αλήθεια. Και, δηλαδή, επικοινωνούσαν μάλλον με τον Ανδρουλάκη και του λέγανε τι είναι αυτό, τι γίνεται. Ναι.
2: Μα εκείνο ήταν πολύ συγκλονιστικό και αποδείχθηκε γιατί υπεραμείνονταν τόσο των θέσεων του Κατάρη, κυρία Καϊλή, την ώρα που υπήρχαν. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τουλάχιστον 10.000 νεκρούς εργάτες στο Κατάρ, τα οποία είχαν αναδειχθεί από οργανώσεις και ρεπορτάζ 6-7 χρόνια πριν, από τη στιγμή πριν ξεκινήσει δηλαδή το Μουντιάλ. Και ερχόμαστε στο τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάλυψε τον
0: φίλο
2: του.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε στο τώρα να κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Μένεις εδώ, Αλέκα, γιατί αυτά που μας λες είναι πολύ ενδιαφέροντα και είναι και ενημέρωση καλή για τον κόσμο που παρακολουθεί κάθε βράδυ τις ομάδες. Ότι αυτό το θέμα πόσο ακριβά έχει πληρωθεί και από εργαζόμενους και πόσα χρήματα, εκατομμύρια κυκλοφορούν γύρω από αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα τα πούμε όλα.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας cavalanews.gr. Cavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία.
11: Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
15: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
18: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
20: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Ότι θα έβγαζε μετά και ευχαριστώ, ήταν κάτι το οποίο αποκάλυψε.
0: Α, που αποκάλυψε, ουσία, λες, το παρασκήνιο. Γιατί αυτά γίνονται παρασκηνιακά.
2: Αλλά λειτουργεί έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το κάνει όσον αφορά τα γεωπολιτικά και τις επιθέσεις σε άλλα κράτη.
0: Προκαλεί, προκαλεί.
2: Και θέλει να δείξει με κάθε τόνο ότι εγώ είμαι το αφεντικό και κυρίως εδώ. Εδώ έχει στήσει, έχει καταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινφαντίνο να αλλάξουν ακόμη και τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Το έλεγε ο ίμνηστος Διέγκο Μαραντόνα πριν από δεκαετίες ότι κάποια στιγμή όταν η Αμερική ξαναπάρει το Μουντιάλ, το είχε πάρει, θυμίζουμε, ξανά το 1994, πάλεψε και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν υπήρχε Τραμπ, να βάλουν, ας πούμε, να αλλάξουν τον τρόπο, να βάλουν αυτά τα λεγόμενα τα cooling breaks που γίνονται τώρα, τα διαλύματα για να δροσίζονται οι παίκτες, μόνο και μόνο για να υπάρχουν έσοδα από τα τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός το οποίο τώρα πέρασε με Γιάννη Ινφαντίνο, είναι κατακριτέο από τους πάντες, βλέποντας κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτές τις μέρες. Στο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες υπάρχει μια τεράστια αποδοκιμασία στο γήπεδο και έχουν γι' αυτό μιλήσει και προπονητές όπως ο Γιούργεν Κλοπ και έχουν πει ότι αυτό κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι για το καλό του ποδόσφαιρου ούτε για το καλό των παικτών. Έχουμε δει τώρα να βρέχει και να κάνουν διαλύματα για να δροσιστούν οι παίκτες. Mm-hmm. Είναι μόνο και μόνο για να αυξήσουν τα διαφημιστικά τους έσοδα. Ήρθε ο Τραμπ με αυτό τον πολύ προκλητικό και αλαζονικό τρόπο να εφαρμόσει και πράγματα τα οποία συζητιόντουσαν ούτως ή άλλως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέχει καμία ασυλία στον φίλο του, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον βγάζει στη σέντρα, όπως λέμε, ποδοσφαιρικά. Τον εκθέτει. Βέβαια, ο Ινφαντίνο έχει έναν απίστευτα κοινικό τρόπο να αντιμετωπίσει όλες αυτές.
0: Θέλει και να εκτεθεί.
2: Ακριβώς όλες αυτές τις κατηγορίες, όπως την συνέντευξη τύπου που χλέβαζε τους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν, αναφέρθηκαν στον αποκλεισμό του σωματλού διαιτητή, είπε εντάξει, θα ήθελα να χαλαρώσουμε λίγο, την παρακολουθήσουμε live, είπε ακριβώς αυτό.
0: Χαλαρώσουμε
2: λίγο. Ηρεμήστε, εντάξει, αποκλείστηκε ένας διαιτητής. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Κοινικός. Είδα τα σχόλια για αυτή τη συνέντευξη τύπου. Αλέκα, πού είμαστε τώρα, τελειώσουμε με αυτό, γιατί είπαμε όλα. Εσύ είπες ένα σωστό, ότι λύνονται στο γήπεδο πολλά θέματα, όπως αυτό με το Βέλγιο, έτσι, με την πρόκριση του Βελγίου. Πού είμαστε τώρα, για πες μας αγωνιστικά, να πούμε και μια είδηση.
2: Ολοκληρώνεται η φάση των 16 απόψε με τις αναμετρήσεις ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο και αυτή ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες μάχες στους προημιτελικούς. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ένα παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός ποδοσφαίρου. Και η Ισπανία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Η Νορβηγία, που απέκλεισε τη Βραζιλία, πολύ μεγάλη έτσι, έκπληξη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία. Και οι νικητές των δύο απόψινων αγώνων θα κλείσουν την οκτάδα των προημιτελικών. Mm-hmm. Θα γνωρίζουμε σήμερα, απόψε το βράδυ, 7 η ώρα είναι το πρώτο μάτς, 11 το δεύτερο, η Αργεντίνη παίζει νωρίς. Θα γνωρίζουμε το βράδυ ποιο θα είναι το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών, έπειτα ημιτελική, και θυμίζουμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 19 του Ιούλη. Και εδώ έχει προαναγγελθεί παρέμβαση Τραμπ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει κάνει έτοιμα και να το έχει αποδεχτεί ο Γιάννη Ινφαντίνο, πριν συμβούν όλα τα τελευταία, να είναι στην απονομή, να είναι αυτός που θα μείνει εκεί όταν θα πανηγυρίζουν οι παίκτες. Μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
0: Να κάνει αυτό στην απονομή, θα το δούμε και
2: να κάνει αυτό, ακριβώς. Ναι. Να κάνει αυτό στην απονομή.
0: Λοιπόν, Αλέκα Ζουμή, να μας τα λέει όλα αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς σε ευχαριστούμε που μας μαθαίνεις και τα παρασκήνια, όλα γύρω από αυτή το μεγάλο πάρτι εκατομμυρίων, έτσι μην ξεχνάμε, τα χρήματα είναι πίσω και από αυτό και από το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι και χαρά για αυτούς που το παρακολουθούν και που είναι φίλαθλοι, έτσι, αλλά κινδυνεύουμε τώρα να πάμε σε άλλα πεδία, ας πούμε, ας τα πω έτσι. Λοιπόν, Αλέκα Ζουμή, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, με τον επόμενο προσκεκλημένο καλεσμένο μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου Πασόκ Κινάλ. Είναι μαζί μας για να μιλήσουμε. Κύριε Μάντζο, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, μιλάγαμε για το Μουντιάλ τώρα πριν από λίγο με τη συνάδελφο. Χρήματα πολλά και εκεί, κύριε Μάντζο. Εκατομμύρια δολάρια πέφτουν. Και για τις παρεμβάσεις του πλανητάρχη για αυτούς τους αγώνες. Είστε φίλοι, παρακολουθείτε?
1: Αυτό θα έλεγα. Ναι, όσο μπορώ, γιατί είναι και οι ώρες δύσκολες και εντάξει, και ο φόρτος εργασίας όλων μας πολύ αυξημένος. Όμως εκεί θα έμενα εγώ πιο πολύ, στο κομμάτι των παρεμβάσεων. Δηλαδή, με έναν τρόπο κατάφερε ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα και το αγαπημένο μας άθλημα να το βάλει ως αντικείμενο πολιτικής συζήτησης, με τις παρεμβάσεις του, τις αντιθεσμικές, για τους κανόνες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Τι να πω, εντάξει, οι Βέλγοι απάντησαν βέβαια χθες με έναν τρόπο.
0: Ναι, μας είπε η Αλέκα Ιζουμή, συνάδελφος που ξέρει, λέει τελικά το πρόβλημα το λύθηκε μέσα στον αγώνα, μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και μια συμπαθητική ομάδα όπως η Αμερικανική ομάδα που πράγματι έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κατάφερε ο πρόεδρος της χώρας να την κάνει αντιπαθή. Και είναι κρίμα να παρεμβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί σε ένα άθλημα και σε μια διοργάνωση, η οποία κατά τα λοιπά έπρεπε να ενώνει.
0: Με το αζημίωτο τώρα, κύριε Μάτσο, δεν το κάνουν τυχαία. Και για πολιτική. Γιατί έχει παρέμβει, λέει, να δώσει και το κύπελο. Αυτό μας έλεγε τώρα η συνάδελφος, δεν τα ξέρει καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα εσωτερικά μας. Κύριε Μάτσο, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή τη διάταξη καταρχήν, που αφορά το άσυλο. Έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγόροι, τα ξέρετε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κυρίως, που δίνει και τον τόνο, γιατί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, να πούμε στον κόσμο, ότι προεδρεύει της ολομέλειας, δηλαδή όλων των δικηγόρων της χώρας, επομένως δίνεται ο τόνος από εδώ, το πολυπληθέστερο σωματείο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουν ξεσηκωθεί για αυτή τη διάταξη, την οποία χοντρικά να την πω στον κόσμο, γιατί είναι και πολύπλοκη τώρα αυτή η διάταξη. Προβλέπει ότι ο δικηγόρος, εάν πείσει τον εν πάση περιπτώσει τον άνθρωπο που ζητάει άσυλο, τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, να μην κάνει την αίτηση, να προχωρήσει την αίτηση, έχει ένα μπόνους, έτσι. Αυτό είναι χοντρικά. Έχω καταλάβει καλά, γιατί.
1: Ναι, είπαμε. Αυτή είναι η απόδοση σε απλά ελληνικά, πέρα από τις νομικές και νομικιστικές διατάξεις. Αυτή είναι η απόδοση. Είναι σαν κινητροδότηση ώστε να μην υπάρχουν αιτήσεις ασύλου. Ξέρετε, αυτό, κυρία Παπαδάκου, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και αντίθετο στις αρχές και στις αξίες πάνω στις οποίες δομήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρώπη η μεταπολεμική. Δομήθηκε ακριβώς πάνω στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ζωής του ανθρώπου και ιδίως του ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο του ασύλου και όλα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά. Δυστυχώς, δεν το λέω μόνο με αφορμή αυτήν, μάλλον το λέω απλώς με αφορμή αυτήν την επιλογή, αλλά με αιτία πολλά περισσότερα που έχουμε δει στη Βουλή, έχει υπάρξει μια ακροδεξιά στροφή στη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού ζητήματος συνολικά. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης νωρίτερα και συνολικά η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πια προσωπικά έχουν επιλέξει να εργαλειοποιήσουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα για να αλλιεύσουν ψήφους από την άκρα δεξιά και τη συντήρηση και την αντίδραση στην ελληνική κοινωνία. Δείχνουν το στην πλευρά των μεταναστών και των προσφύγων για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στην κοινωνία μας, η γνωστή συνταγή δηλαδή που βλέπουν από όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, και ξεχνούν ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει όσο υπάρχει ο άνθρωπος επί γης, και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη με πραγματική αλληλεγγύη. Εδώ με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που εδώ και μερικές ημέρες εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να γίνει χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποθήκη ψυχών, φυλακή προσφύγων και μεταναστών. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης να μην δέχονται στο έδαφος τους κανέναν πρόσφυγα και μετανάστη, όλες οι αιτήσεις ασύλου να είναι εδώ, οι άνθρωποι να στηβάζονται στα νησιά μας και οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης να πανηγυρίζουν. Και μαζί με αυτούς και ο Υπουργός Πλεύρης, ο οποίος θεωρεί ότι έτσι αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό.
0: Ο οποίος ξεχνάει και το γεγονός στην ιστορία μας. Τώρα μιλάμε για μια χώρα η οποία είχε φύλλα μεταναστών τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 κάπου λιγότερο. Μιλάμε τώρα ότι από την Ελλάδα έφευγαν χιλιάδες άνθρωποι για να ζήσουν έξω, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό έγινε και στη διάρκεια του μνημονίου, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι
1: Ασφαλώς.
0: Που πήγαν έξω για να δουλέψουν κλπ.
1: Ασφαλώς. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι προσβάλλει την ιστορία μας διπλά.
0: Έτσι,
1: και για
0: τους λόγους
1: που λέτε, την ιστορία μας και την παράδοσή μας ως λαού που έχει γνωρίσει την προσφυγιά και από τη Μικρασία, έτσι, και από τον Πόντο και από αλλού. Έχει γνωρίσει την προσφυγιά και τη μετανάστευση την οικονομική προς τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ευρώπη, παντού. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και στα πολύ πρόσφατα, ιδίως μετά τη μεγάλη κρίση του 16 και μετά, έχουμε δείξει έμπρακτα ως Έλληνες, και όχι μόνο οι γιαγιάδες στη Λέσβο και στη Χίο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, το πώς ο λαός μας μπορεί να υποδέχεται, να εντάσσει στην κοινωνία του και να υποστηρίζει έμπρακτα ανθρώπους που ψάχνουν μια καλύτερη ζωή κάπου μακριά από τους πολέμους, την ανέχεια, τη φτώχεια, την κλιματική κρίση και τους κινδύνους για τα παιδιά τους. Άρα είμαστε ένας λαός ο οποίος δεν είμαστε εν τη φύση του και εν τη γενέση του ρατσιστικός. Έχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίζουμε ως ίσως προς ίσον τους συνανθρώπους μας. Άρα μας αδικεί και ως λαό αυτή η εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για να αλλιεύσει ωφέλη κομματικά βραχυπρόθεσμα, διχάζοντας την ουσία την κοινωνία.
0: Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο, ότι με αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, που δίνει η κυβέρνηση, δείτε κάτι τώρα, τα νομοθετήματα και όλα αυτά που εξαγγέλουν οι κυβερνήσεις είναι, αποσκοπούν και στην επιμόρφωση του κόσμου, του λαού, έτσι, της νεολαίας. Φανταστείτε τώρα τι μηνύματα παίρνει η νεολαία από την κυβέρνηση. Ότι δηλαδή οι μετανάστες είναι ενοχλητικοί, ότι είναι παιδί μου να τους διώξουμε. Έτσι, με αυτό το bonus που δίνουν. Ποιο είναι το μήνυμα? Να, όσο μπορούμε να τους διώξουμε, να μην τους έχουμε τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Και ξέρετε, έτσι ναρκοθετείται όλη η συζήτηση για την ένταξη, για εργασιακές δημόσιες πολιτικές. Πιο σωστά, δημόσιες πολιτικές για την εργασία, για το δημογραφικό, για την κοινωνική ασφάλιση. Ξέρετε, είμαστε μια γυρασμένη πια Ήπειρος, η γυραιά Ήπειρος που λέγαμε παλιά, έχει γυράσει
0: πια. Είναι επί της ουσίας τώρα η γυραιά.
1: Έτσι. Ναι. Και αν δεν δει το μέλλον της με θάρρος, αν δεν συζητήσει για παράδειγμα για τις νόμιμες ή πιο σωστά τις κανονικές οδούς μετανάστευσης, αν δεν μιλήσει για πολιτικές ένταξης, αν δεν μιλήσει για την αντιμετώπιση των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και προσφύγων αφενός και τη σωστή τήρηση φύλαξης των συνόρων αφενός πάντα, αλλά αφετέρου και της ανάγκης να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα ή στον Εύρο ή παντού, αν δεν τα δούμε αυτά με όρους ρεαλιστικούς και ειλικρινείς, τότε απλώς θα χώνουμε το κεφάλι στην άμμο ως μια καλή στουθοκάμηλος, θα κλείνουμε τα μάτια στο ζήτημα και θα αφήνουμε τις ακροδεξιές φωνές να υποδίονται τους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέλλον το οποίο σε εμάς τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες μας αξίζει, και θεωρώ ότι με την καθαρή φωνή που έχουμε και στα δημόσια, στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχουμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Είμαστε τώρα στη διάρκεια ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, μην κοιτάτε που δεν καλύπτεται πολύ στην Ελλάδα. Έχουμε ολομέλεια από χτες, Δευτέρα, έτσι, στο Στρασβούργο.
1: Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ολομέλεια. Αντίστοιχα, πρέπει να σας πω ότι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν έχει ολομέλεια, στο Στρασβούργο επίσης, με φωνή διακριτή, καθαρή, και πρέπει να το πω αυτό και με τους συναδέλφους και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, έχουμε σε αυτό το θέμα προφανώς μια σαφή θέση απέναντι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία. Και προφανώς με όρους ρεαλιστικούς λέμε, και θέλω να ακουστεί ξανά αυτό, ότι δεν είναι ένα εθνικό θέμα της Ελλάδος, είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό. Η χώρα μας και η κυβέρνηση, αντί να κρύβεται πίσω από το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις αδικίες του, πρέπει να δουλέψει για πραγματική έμπρακτη αλληλεγγύη των κρατών μελών, και όχι οι συντηρητικές κυβερνήσεις να πετούν το πρόβλημα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία και να πουλάνε στο δικό τους κομματικό ακροατήριο δήθεν μια σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική. Αυτά είναι ψέματα τα οποία έχουν κοντά ποδάρια.
0: Ναι. Μια και μιλάτε τώρα για δημοκρατία, θέλω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και τα γενικότερα πολιτικά. Να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για αυτή την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά, γιατί έχει σημασία. Είναι ο πρώτος από το συντηρητικό στρατόπεδο πολιτικός στόχος παρακολούθησης έτσι από το Predator που προσφέγει έστω στον Άριο Πάγο για να μάθουμε την αλήθεια. Είναι κρεμής υπόθεση των υποκλοπών, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στον Άριο Πάγο. Και δεύτερον, τη σημερινή αγωγή, έτσι, τη αγωγή Μαμούθ των 8 στόχων πολιτών κατά της εταιρείας της Intellexa και του... αλλά και 13 φυσικών προσώπων που σχετίζονται βέβαια με αυτή την εταιρεία που διακινούσε, που εμπορευόταν το Predator. Κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις. Αφενός η δεύτερη προφανώς είναι πολύ φρέσκια και πρέπει να αναλυθεί. Έχει τη δική της βαρύτητα το γεγονός ότι για πολλωστή φορά η ελληνική δικαιοσύνη θα βρει μπροστά της μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή, σωστά το λέτε, δεν έχει κλείσει και δεν πρόκειται να κλείσει μέχρι να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης εις βάθος και εις ύψος. Άρα πρέπει και αυτό να εξεταστεί στο ίδιο πλαίσιο η αγωγή αυτή που έχει κατευθεί. Το δεύτερο όμως είναι ακόμα πιο σοβαρό, γιατί αφορά σε έναν πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό του κόμματος που σήμερα κυβερνά, τη Νέα Δημοκρατία, της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, με μεγάλη καθυστέρηση πρέπει να πω. Και ενώ είχε προηγηθεί και η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη από τις 22 Μαρτίου σε όλα τα θύματα του Predator να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, έστω και τώρα, στο και 10, το κάνει, προσφεύγει, κάνει για μας το θεσμικό σου αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι εκεί είναι η ουσία, μου επιτρέπετε, η ουσία είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, που έρχεται σαν να υπερασπίζει, όχι σαν, να υπερασπίζει κατευθείαν χωρίς το σαν και το Predator αλλά και την ΑΕΠ μαζί, λέγοντας ότι τι θέλει ο κύριος Σαμαράς τώρα, είναι αστεία αυτά που κάνει.
0: Ήταν υποψήφιος το 2023.
1: Όταν ήταν υποψήφιος το 2023, άρα δεν δικαιούται δια να ομιλεί.
0: Τότε όμως, είναι αλήθεια, και αυτό, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Σαμαράς, όχι ο κύριος Μαρινάκης εδώ, δεν είχε ενημερωθεί ότι ήταν στόχος από τον κύριο Μενουδάκο. Ξέρετε ότι ο κατάλογος Μενουδάκου, που ουσιαστικά τους ενημέρωσε επισήμως ότι είναι στόχοι, έγινε μετά το 23. Αυτό είναι γεγονός. Υπήρχαν όμως υποκλοπές. Ας πούμε, ο κύριος Καραμαλής, προσέξτε, επειδή έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, ο κύριος Κώστας Καραμαλής επέλεξε να μην είναι υποψήφιος το 23 και μαθαίνω ότι η κυρία αιτία ήταν υπόθεση των υποκλοπών, κύριε Μάτζου.
1: Ενδεχομένως να είναι όλα έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν γνώριζε ο κύριος Σαμαράς και είχε κατέλθει στις εκλογές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να πάει τώρα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σαν να μας λέει ότι η κυβέρνηση καλύπτει με ομερτά, στην οποία καλείται να συμμετάσχουν όλοι, καλεί να συμμετάσχουν μάλλον όλοι οι υποψήφοι του 23, καλείται με ομερτά μια υπόθεση η οποία είναι, για την οποία είναι εκτεθειμένη. Είναι σαν να λέει στους Έλληνες πολίτες ότι εντάξει, το γνωρίζατε, το γνωρίζουν και οι δικοί μας υποψήφοι, γνωρίζουμε την εμπλοκή της κυβέρνησης, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν, όμως πάμε παρακάτω και όσοι ήσασταν μαζί μας το 23 δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε τώρα, γιατί είστε κομμάτι της ομερτά. Είναι κοινικό. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και προφανώς δείχνει ότι η κυβέρνηση σχεδόν ομολογεί χωρίς να την πιέζει κανένας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Χωρίς να πιέζεται, γιατί ο κύριος Σαμαράς πήγε στη δικαιοσύνη και είπε: ερευνήστε την υπόθεσή μου. Και ξαφνικά, αντί για τη δικαιοσύνη, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και να πει στον Σαμαρά: μα τι θέλεις τώρα.
0: Ουσιαστικά είναι αυτό το σοβαρό, καλά το αναδεικνύεται και πρέπει να το αναδείξουν και άλλοι, νομίζω, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται την εταιρεία, τις εταιρείες που κάναν τις υποκλοπές. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Και με έναν τρόπο έμεσο, κύριε Παπαδάκου, εγώ βλέπω και μία ταύτιση ακριβώς μεταξύ ΕΥΠ, άρα κράτους και κυβέρνησης επίσης.
0: Εξηγείτε, μας το πριν από λίγο ο κύριος Κεσσές μας είπε ότι είναι πεισμένη η πλευρά των, αυτών που προσφεύγουν, ότι υπάρχει σύμφωνο ΕΥΠ Intellexa, ας πούμε, της εταιρείας αυτής, και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι μάλλον έχουν πληρωθεί, λέει, και από εταιρείες που έχουν έδρες φορολογικούς παραδείσους. Τι να σας πω τώρα.
1: Είναι, αυτό είναι
0: ο κύριος Κεσσές μας το είπε.
1: Ο κύριος Κεσσές είναι, ξέρετε, το συνάδελφος. Ναι,
0: και έχει κάνει έρευνα. Ήταν απόλυτος, δηλαδή, και ό,τι δεν ξέρει δεν το λέει. Ναι, ο
1: κύριος Κεσσές έχει κάνει εξαίρετη δουλειά, όπως και ο Χρήστος Κακλαμάνης.
0: Βεβαίως,
1: δικηγόρη από την πλευρά του Κεκκλαμάνη. Έχουν κάνει μια πολύ μεθοδική δουλειά.
0: Λοιπόν, τελευταία τώρα ερώτηση επιλέγω. Δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγο.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τελευταία μας ερώτηση είναι η εξής. Επειδή έχω και μηνύματα, αν θα συνεργαζόταν το Πασόκλη με τη Νέα Δημοκρατία, το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την ιστορία με τον κύριο Σγουρό και όλα αυτά που. Αυτά. Υπάρχει θέμα τώρα με εσωτερικό μέσα στο Πασόκλη. Για πείτε μου λίγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ο γραμματέας κοινοβουλίου του κόμματος, ούτε έχω τα ζητήματα τα ισοκομματικά στην αρμοδιότητά μου. Ξέρω όμως και θέλω να ακουστεί καθαρά ότι η απόφασή μας να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου που μας δεσμεύει όλες και όλους συνολικά. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο Γιάννης Οσγουρός και όλοι μας δεσμευόμαστε από αυτήν την απόφαση. Είναι, να σας πω, κυρία Παπαδάκου, και η απόφαση που δεν μας εμπνέει, γιατί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που επιδιώκει την πολιτική αλλαγή, την οποία ζητά κατά μεγάλη πλειοψηφία ο ελληνικός λαός σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αυτό το κόμμα δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσει στην εξουσία, με οποιαδήποτε εκδοχή της, με οποιαδήποτε ηγεσία της, την παράταξη η οποία έχει πλήξει θεσμούς, οικονομία, κοινωνικό κράτος τόσο βάναυσα τα τελευταία χρόνια. Για μας δηλαδή η πολιτική αλλαγή είναι στόχος, η πολιτική αλλαγή στη δημοκρατία συντελείται μόνο μέσα από τις εκλογές και την ήττα του κόμματος που σήμερα κυβερνά, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα για μας είναι καθαρό αυτό που λέμε και θέλω να ακουστεί ως πιο καθαρά και από το δικό σας, τον αέρα της δικής σας.
0: Ναι, εσείς το λέτε καθαρά πράγματι. Λοιπόν, κύριε Μάτζο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα.
1: Εδώ
0: θα είμαστε να τα λέμε με τα μικρόφωνα μας ανοιχτά, έτσι κι αλλιώς, όλες τις φωνές.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Δεν ήταν και λίγες, σας ζαλίσαμε. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα, εδώ μείνετε στο κόκκινο, να τα ακούτε όλα. Είπαμε και τις ειδήσεις μας σε λίγο. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε απογοητευτικά επίπεδα κινούνται οι μισθοί στη χώρα μας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός ορίζεται στις 18.000 ευρώ, έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Οι ψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές το επόμενο διάστημα. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου, η υποβολή των μηχανογραφικών από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα. Η γυναίκα επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιο ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 με 7.30 με 9.30. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Τεναγών. Ο Σύλλογος τονίζει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεν ένα πρώτο προσωρινό αποτέλεσμα των πολύμηνων κινητοποιήσεών τους, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήματα της περιοχής δεν λύνονται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή. Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
13: από το e-Pavla Radio,
12: από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Τι θέλετε? Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ το Νοέμβριο. Μεγάλη κερδισμένη, 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ. Δηλαδή είναι ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχων, παίρνει ο ένας 300, θα πάρει και ο άλλος 300, μαζί 600. Είναι η μεγάλη κερδισμένη από το 1.700.000 χαμηλοσυνταξιούχων στην Ελλάδα που θα πάρουν τα 300 ευρώ το Νοέμβριο. Ιούλιο δεν έχουμε, ε? Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρίταντορ ο πρώην πρωθυπουργός. Μεταξύ τώρα, εντάξει, εδώ που τα λέμε, γιατί κατευθείαν βγάλαμε συμπεράσματα ότι είναι θέμα μπιφ που λένε Σαμαρά Μαξίμου. Έτσι, ιδιώτης το έχει το Πρίταντορ, καμία σχέση στο Μαξίμου. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο. Το παζάρι Τραμπ, Ερντογκάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Τώρα αυτό μάλλον για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι! 5.000 941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, το τονίζω. 5.941. Σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα των 4.000. Είναι, λέει, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Με φωτογραφία του Τσίπρα από το 2018. Τέτοια πρωτοσέλιδα θέλουμε στον ελεύθερο τύπο. Τάξη με τις προσλήψεις. Οκ. Βάλτε λίγο Τσίπρα, ρε παιδί μου. Πανέα. Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Συγγνώμη, θα του δώσει, λέει ο Μακρόν, κάτι αντιοπορικά, αντιεωροπορικά συστήματα, τα οποία τα λένε μάπα. Σιγά τα δώρα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πετάει το γάντι στο Μαξίμο Σαμαράς, στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Μα ιδιώτης τις έκανε. Δεν έχει, το έχει δει το θέμα ο Άριος Πάγος, γιατί ασχολούμαστε. Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Με την αίτηση του, λέει, στον εισαγγελέα

τους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι ιερατική. Αν δεν κάνω λάθος, ποτέ δεν υπήρχε θέμα να επαναλειτουργήσει η σχολή της Χάλκης ως ιερατική. Και μάλλον σήμερα ή αύριο θα κάνουν κάποιες κοινές ανακοινώσεις ο Ερντογάν με τον Τραμπ και η σχολή της Χάλκης, η θεολογική, θα λειτουργεί υπό το κράτος της Τουρκίας. Εθνικός κήρυκας μετά τον καύσωνα. Έντονες βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη. Είδατε που μου θέλατε κομμουνισμούς. Έτσι, πρώτα καύσωνα, μετά βροχόπτωση. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Στέφανο τον Κασελάκη, το σκέτο τον Αλφα, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Νεοδημοκράτες, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο υποψήφιο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, τον άνθρωπο που έκανε το brain drain πραγματικότητα και θα μπορούσε, εδώ που τα λέμε, να πρωταγωνιστήσει και στην καμπάνια της Κεραμαίος για να γυρίσουν οι νέοι μας πίσω στα σπίτια των γονιών τους. Των γονιών τους. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Κασελάκη γιατί πήγε στο Πολιτεία Κλαμπ και έπαιξε τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Μη δούνε οι μαδούροι άνθρωπο να παίζει τένις. Μη δούνε οι μαδούροι άνθρωπο να γυμνάζεται. Αμέσως να τον βγάλουν δεξιό. Βέβαια με το τένις έχουν μεγάλο θέμα, ε. Είδατε με τη Σάκαρη που προχθές έπεσε στο Wimbledon, η μαδούρη ήταν με την άλλη. Λοιπόν, όπως σας το έλεγα τις προάλλες, αν πηγαίναμε στο Μουντιάλ και παίζαμε με τους Νορβηγούς, η μαδούρη θα ήταν με τους Βίκινγκς και θα τραβούσανε κουπί. Πώς το λένε, Λου, έτσι. Αλλά είδατε, δεν έχουν πολιτικό πολιτισμό οι άνθρωποι, όπως είπε και ο Στέφανος ο Κασελάκης ο σκέτος. Πήγε να παίξει ένα τένις ο άνθρωπος και του το βγάλανε από τη μύτη. Τι έκανε, μήπως έφερε το τρίτο το μνημόνιο το αχρίαστο, ε? Μήπως έκαψε ανθρώπους στο μάτι και μετά πήγε διακοπές με το κότερο, ε? Μιλάνε οι μαδούροι για το σκέτο, αν είναι δυνατόν. Τώρα, να σας πω τεχνικά μιλώντας, όπως έγινε και με τον Ανδρέα Λοβέρντο, για να σου δώσει συστατική επιστολή ο Σπύρος για να γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία, ένα τένις μαζί του πρέπει να το παίξεις. Και φυσικά να χάσεις, έτσι, μην κερδίσεις. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Τώρα που έχουν κεντρική επιτροπή το Σάββατο, κανονικά πρέπει να πάνε μόνο όσοι υποστηρίζανε τον Κασελάκη. Εμείς όμως τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε, είναι συλλογικό το χειροκρότημα, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου μας, που πραγματικά αποτελούν τους ουσιαστικούς θεματοφύλακες των θεσμών και της διαφάνειάς μας εδώ στην Ελλάδα. Σε εποχές μάλιστα που πραγματικά ο λαϊκισμός απειλεί παντολούθε τους θεσμούς και τη διαφάνεια. Και θέλει ο λαϊκισμός να μετατρέψει την Ελλάδα μας σε μια χώρα χωρίς θεσμούς και χωρίς διαφάνεια. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τα ρετάλια της αντιπολίτευσης του πολιτικού περιθωρίου ζητήσανε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Μπομπ Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Γιάννης Μυρλής, λέει, για να καταθέσουν για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Απαράδεκτα πράγματα. Ευτυχώς ελέγχουμε το Προεδρείο και το Προεδρείο αποφάσισε να μην γίνει καμία κλίση και αύριο που έχουν συνεδρίαση στην Επιτροπή να ληφθούν, ας πούμε, οι αποφάσεις επί των ετοιμάτων. Των ετοιμάτων που έχουν κάνει τα ρετάλια για να μετατρέψουν τη Βουλή μας σε σοου. Να καλάνε τον Μπομπ Ντίλαν, Ματ Ντίλαν, πώς το λένε, και τι να πει, τα ψέματα που λέει. Ότι συνεργάζεται, λέει, το Πρίταντορ Ντελέξα μόνο με κυβερνήσεις, αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη, να καλέσουμε τον Ανεψιό Δημητριάδη. Δηλαδή τόσο χαμηλά πέσανε που προσπαθούν να ποινικοποιήσουν τις συγγενικές σχέσεις. Θα φοβούνται οι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη να πούν ότι είναι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτή τα πολιτικά ρετάλια, το πολιτικό περιθώριο, είναι ικανοί ακόμα να ζητήσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να πάει να μιλήσει ακόμα και ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Να καλέσουμε, λέει, το Γιάννη το Σμυρλή. Γιατί? Έναν άνθρωπο που εργάστηκε συστηματικά στο Υπουργείο Εξωτερικών για να προωθήσει τις εξαγωγές και μάλιστα συστημάτων υψηλές τεχνολογίας σε νέες αγορές για την Ελλάδα μας, πώς είναι το Σουδάν, πώς είναι η Μαγαδασκάρη. Όχι και πάλι όχι. Στην Ελλάδα έχουμε θεσμούς και διαφάνεια, δεν θα περάσει ο λαϊκισμός. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάια, σοβαρά το λέω, ε. Μην πέσει κανένα σκολάμπια και εκεί πάνε άλλοι.

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πέσουμε στα χέρια των λαϊκιστών. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα Μπέρνι Σάντερς. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Λίγο να μας πούνε, μήπως τελικά να καλέσουμε ως ύποπτο στην Επιτροπή αυτό το μούτρο, το γκουκάκι που παριστάνει ότι είναι δημοσιογράφος και είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Έτσι, αυτό λοιπόν που αυτή την τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τόσο άξιους βουλευτές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που υποστηρίζουν στην Ελλάδα μας τους θεσμούς και τη διαφάνεια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελία Πελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά δωρεάν σήμερα από το Προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου μας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από την Άγκυρα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Συλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα δώσει νωρίτερα τις συντάξεις του Αυγούστου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Και όλοι μαζί να το φωνάξουμε σήμερα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας. Προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας είχε αφήσει τους συνταξιούχους μας πριν από 11 χρόνια μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο καύσωνα, να κάνουν ουρές έξω από τις κλειστές τράπεζες, μπροστά στα ATM, τους γέροντες, τις γερόντισές μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, για να πάρουν μόνο 60 ευρώ. Είχαμε τη μεγαλύτερη περικοπή που έχει γίνει ποτέ στις συντάξεις. Ο άλλος έπαιρνε 8 κατοστάρικα σύνταξη και ο Τσίπρας του έδινε μόνο 60 ευρώ. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι. Και αυτά δεν τα λένε τώρα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Συντάξεις Αυγούστου. Από 25 Ιουλίου ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου. Που λένε ψέματα ότι τελειώνει, λέει, η σύνταξη και περισσεύει ο μήνας. Πώς περισσεύει ο μήνας? Αφού 25 Ιουλίου θα δώσουμε τη συντάξη του Αυγούστου. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εδώ βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, αυξήσεις στις συντάξεις που υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό όπως το έχει υπολογίσει μόνο ο Άκης Κέρτσος, κανένας άλλος. Αναδρομικά από την εποχή του Καποδίστρια. Τα δείχνει και στην ταινία ο Σμαραγδής αυτό που θέλαν και τότε συνταξιούχοι αναδρομικά. Και καταβολή της σύνταξης του Αυγούστου νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα. Κανονικά τώρα θα έπρεπε, ας πούμε, να γίνονται προτάσεις στους συνταξιούχους μας για επενδυτικά ρίσκα, πώς το λένε αυτό το πράγμα, που να πάνε να βάλουν τα λεφτά τους. Και παίρνουμε μόνο 25% στις δημοσκοπήσεις, άντε 26% που μας έδωσε η ίντερβιου ο κύριος Βασιλιάδης, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είμαστε στο όριο για να μας πάνε στο ειδικό δικαστήριο για τη σκευωρία που στήσαν ο Αρβανίτης με τον Κούλογλου για το ψευτοσκάνδαλο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε? Τελείωσε και το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους μας. Τίποτα μπότοξ, ξέρω εγώ, μαλλιά που πήγε και έβαλε ο Σπύρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, σπα, ειδικά για τους συνταξιούχους μας. Τι να πω. Λογικά πάντως, αν συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι οι δημοσκοπήσεις, τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, για να προλάβουμε τις δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ, λογικά θα πρέπει να τη δώσουμε 5-6 Αυγούστου. Και ενώ γίνονται τέτοιες μάχες. Τέτοιες μάχες για τους Έλληνες, για τους συνταξιούχους μας. Σας έλεγα χθες, το έχει και σήμερα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, εκεί σκούπα, φυλακή, επιστροφή, ο Θάνος ο Πλεύρης. Αυτή την καταπληκτική κοινή υπουργική απόφαση του Θάνου του Θανούλη του Πλεύρη και του Γιώργου του Φλωρίδη μας. Έτσι. Οι οποίοι δίνουν 250 ευρώ μπόνους στους δικηγόρους που θα ξαποστέλνουν τους εισβολείς που μας στέλνει ο Ερντογάν στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που έχουμε από το 2020. Λοιπόν, εξαιρετική οικία, εξαιρετική ιδέα αυτό. Να πηγαίνει ο δικηγόρος στον αυτόν που θέλει να κάνει αίτημα για άσυλο και να τον πει: άσε φίλε, χάνεις το χρόνο σου, μάζεψέ τα, σήκω φύγε, μπράβο, θα πέφτει και το 250 στο δικηγόρο. Και ποιος πάει και χώνει τα μούτρα του για αυτό το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ε? Ο Ρουφιάνος, ο Κώστας Ορβανίτης. Και τι μας λέει η επιστολή? Και ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση ελληνικιά μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Καλά, και το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ αυτής της πολιτικής είναι, οπότε δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αλλά λέει τώρα εκεί ότι υπάρχουν ζητήματα, στοχοποιούνται οι ΜΚΟ, οι αριστεριστές, αυτοί που βάζουν τα γκαζάκια, λοιπόν. Και προκύπτουν, λέει, ζητήματα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει 3 μήνες διορία για το πολιτικό άσυλο, ενώ εμείς το πάμε στους 2 μήνες, τι 2 μήνες, 2 εβδομάδες δηλαδή, θα πηγαίνει και ο δικηγόρος να του λέει: φίλε, δεν έχεις καμία τύχη, σήκω φύγε, θα σε χώσουν φυλακή. Και θα φεύγει ο άνθρωπος, θα γυρνάει στο Αφγανιστάν. Και δείτε το καταπληκτικό. Βγαίνει η συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των διοικητικών συλλόγων. Και ζητούν, λέει, άμεση κατάργηση της κοινή υπουργική απόφαση, γιατί, λέει, είναι απαράδεκτη, είναι κόντρα, ξέρω εγώ, στη διοντολογία των δικηγόρων. Κάτι βλακίες, αν είναι δυνατόν. Λέει, τι θέλουμε, δεν κατάλαβα. Να γεμίσει η Ελλάδα μας μετανάστες, να γίνουμε ξένοι στον τόπο μας,
να μαυρίσει το μάτι μας, που πήγε η Διαμαντοπούλου στη Δανία και μαύρισε το μάτι της, ας πούμε. Λοιπόν, να καταλάβουν τις πόλεις μας οι μετανάστες, να γεμίσουν οι παιδικοί σταθμοί με παιδιά των μεταναστών και να μην βρίσκουν θέση τα παιδιά των Ελλήνων. Δηλαδή, συγγνώμη, πες και εσύ κάτι, Αντώνη Σαμαρά, έτσι, που σου είπε σήμερα ο Παύλος ο Μαρινάκης. Το 19, σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια, ενωμένοι κερδίσαμε. United we stand, divided we fall. Χτύπα ξύλο το fall. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μίδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Πεθάνουν τρεις άνθρωποι τελικά. Χάσαν τη ζωή τους. Στη δεύτερη πυρκαγιά είχαμε εκτεταμένες καταστροφές. Αλλά το βασικό που απασχόλησε περισσότερο ήταν το περίφημο τοξικό νέφος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν έχει σημασία, που κάλυψε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και έγινε μάλιστα αισθητό ακόμα και στην ανατολική πλευρά, δηλαδή εντελώς αλλού από εκεί που ήταν οι πυρκαγιές, στην ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά κτλ. Και αυτό συνέβη τεχνικά μιλώντας, γιατί εκεί χτυπάνε οι βορειοδυτικοί άνεμοι και κυρίως ο Βαρδάρης. Και ο Βαρδάρης, ό,τι συμβαίνει στα βορειοδυτικά, το μεταφέρει μέσα στην πόλη και προς τα ανατολικά. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η Θεσσαλονίκη είναι και μία από τις πόλεις της Ευρώπης, είναι μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ατμοσφαιρικής μικροσωματιδιακής ρήμπασης, τα περίφημα PM10 ή τα PM2,5, τα οποία υπάρχουν εκτός της πόλης, αυτή η ρήπη, και ο αέρας της φέρνει αυτούς τους ρήπους εντός πόλης, οι οποίοι προκαλούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Εξαιτίας λοιπόν των δύο αυτών πυρκαγιών, με μεγάλη έκπληξη που λέμε, ανακαλύψαμε αυτό το χάος. Δηλαδή, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, που δεν υπάρχει καμία απολύτως φροντίδα καθαρισμού. Καμία. Μέσα σε αυτές τις μεγάλες εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, έχουμε διάσπαρτες, παλιές κυρίως, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε εικόνα ολικής ή μερικής εγκατάλειψης. Υπάρχουν αποθήκες γεμάτες με υλικά καύσιμα, εγκατελειμμένα παλιά ξυλουργία, για παράδειγμα. Επίσης, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποια κέντρα ανακύκλωσης, εντός ή εκτός εισαγωγικών του ανακύκλωσης, πλαστικών, ελαστικών αυτοκινήτων και λιπαντικών μηχανής. Και πρόσφατα άνοιξε και ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, υποτίθεται πιστοποιημένο και με συστήματα πυρασφάλειας. Φαντάζομαι. Λοιπόν. Επίσης, διάσπαρτα μέσα σε αυτές τις δασικές εκτάσεις και τις εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έχουμε μάντρες, με σάπια αυτοκίνητα και γεωργικά μηχανήματα. Επίσης, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια τα οποία χτιστήκαν εκτός σχεδίου πόλης, όπου να είναι, όπως να είναι, με μεγάλες αυλές είναι αλήθεια, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι αποθήκες γεμάτες από καύσιμα υλικά. Αυτό ήταν το περιβάλλον των δύο πυρκαγιών. Μια κατάσταση που ίσως έτσι από ταινίες να σας φέρνει κάτι στο μυαλό, καταστάσεις έτσι στη μέση του πουθενά στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως τα έδειξε και ο Lee Daniels στο The Paperboy. Έτσι, χωρίς βέβαια να συναντάς τον Cusack ή την Nicole Kidman. Εκεί βέβαια έχει και κορκόδυλους. Εδώ τουλάχιστον κορκόδυλους δεν έχει. Έχει πολλά αγριογούρουνα. Έχει πάρα πολλά αγριογούρουνα. Τώρα, ποιος στέει? Έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τότε που ήταν περιφερειάρχης Αττικής η Ρένα Ιδούρ, οπότε λίγο δύσκολο να το ρίξουμε στη Δούρου. Έτσι. Είναι και 500 τόσα χιλιόμετρα η απόσταση. Πάντως σίγουρα δεν φταίνει αυτό που λέμε εδώ πέρα το σύστημα των τζιτζικοστέων. Του τέως, δηλαδή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και πλέον νυν Έλλην Επιτρόπου, του Απόστολου Τζιτζικώστα, και όλου του αυτοδιοικητικού συστήματος που αυτός έχει στους τοπικούς δήμους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην κεντρική διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχουν βέβαια το ζήτημα με τις διαχρονικές παθογένειες, ας πούμε, κυρίως στις περιόδους 2015-2019, οπότε εκεί πλησιάζουμε λίγο σε αυτό, φταίει τελικά η Δούρου. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα για τα χρήματα των πακτολότων εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία, το πρόγραμμα Αιγής, κάπως έτσι. Έτσι, όλα μέχρι το τελευταίο σεντς αξιοποιηθήκανε πάρα πολύ καλά. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ασκήσει κριτική σε τίποτα από αυτό. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, γιατί εγώ, ας πούμε, μένω άνω πόλη. Δεν είμαι πολύ μακριά από την περιοχή. Μέχρι και χθες, ας πούμε, μυρίζαμε πλαστικό που καιγότανε από το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι. Και καθώς έτσι μύριζα το πλαστικό, αυτό που μου ήρθε έτσι στο μυαλό, άσχετο με την υπόθεση, καμία σχέση, έτσι, ήταν αυτό που είχε πει ο Κωστής ο Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος. Η δήλωση αφορούσε βέβαια περιοχές Natura. Αυτή η περιοχή δεν είναι Natura, έτσι, σε καμία περίπτωση. Που έλεγε, ας πούμε, με κοπανιστό αέρα, ρε παιδιά, δεν έρχεται η ανάπτυξη. Έτσι, καθώς έπαιρνα βαθιές πνοές από το πλαστικό, σκεφτόμουν τον Κωστή του Χατζηδάκη να λέει αυτό το πράγμα για τον κοπανιστό αέρα. Δηλαδή το πόσο να υποτιμούμε την ποιότητα του αέρα. Και μάλιστα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, με πυκνή δόμηση, με ελάχιστο πράσινο, που έχει κάποιες περιοχές περιαστικά, ας πούμε, που έχουν κάποιο πράσινο, το οποίο κατά βάση καίγεται ή καταστρέφεται το τελευταίο διάστημα με αυτά τα έργα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για αυτό το δρόμο γέφυρα, το flyover. Είπανε κάποιοι, και μάλιστα υπήρξαν και πολιτικές τοποθετήσεις, πρώτα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, μετά από την Καριστιανού, η οποία αντιγράφει σε αυτά τα θέματα Βελόπουλο. Βλέπει δηλαδή τι ανεβάζει ο Βελόπουλος στο ίντερνετ και τα βγάζει και αυτή, ότι ήταν το θέμα για τις ανεμογεννήτριες. Η περιοχή δεν είναι για ανεμογεννήτριες, η περιοχή που μπήκε η φωτιά. Ψηλότερα, επειδή έχει κάποιο ύψος, ας πούμε, αυτός ο λόφος, είπαμε, ωραίο κάστρο. Ψηλότερα μπορεί, αλλά σε αυτή την περιοχή όχι. Αλλά ακόμα και όπως και να είναι τα πράγματα, το αν θα μπουν κάποτε στην ευρύτερη περιοχή και οι ανεμογεννήτριες, ο ίδιος ο Έλλην Πρωθυπουργός, απαντώντας αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, είπε: όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται να καεί μια δασική περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες. Όχι. Αν είναι να μπουν, θα καταστρέψουμε το δάσος χωρίς να το κάψουμε και θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά δεν είναι μόνο έτσι ένα τοπικό θέμα, το οποίο βέβαια απασχόλησε και το Εθνικό Ακροατήριο, είτε εξαιτίας της απώλειας τριών ζωών, είτε εξαιτίας του τοξικού νέφους ή της καταστροφής κάποιων επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται σε αυτό που λέμε στο κέντρο ενός σχεδίου πολιτικής αλλαγής. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν και στο μυαλό τους, έτσι, όσοι θέλουν αυτή την πολιτική αλλαγή, προοδευτικές διακυβερνήσεις κτλ. Δηλαδή αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό με τον κοπανιστό, καθαρό όμως, αέρα. Και αυτοί που θα προσπαθήσουν έτσι να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να ξέρουν από τώρα ότι ίσως είναι πιο εύκολο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές παρά, ας πούμε, να μπορέσεις να καθαρίσεις αυτή την κατάσταση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η δημοσιογραφία δεν είναι κάποια σοβαρή επιστήμη. Μάλλον καλύτερα δεν είναι καθόλου επιστήμη. Είναι κατά βάση ένα τεχνικό επάγγελμα. Αλλά ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει, όπως λέμε έτσι, κάποια μυρωδιά, να είναι λίγο μυρουδιάς που λέμε, από διάφορες επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, με την επικοινωνία. Ας πούμε με τη σημειωτική ή τη σημειολογία, όπως το λένε, ή για παράδειγμα με την ανάλυση συνεχούς λόγου. Πριν από κάποιες εβδομάδες, λοιπόν, ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο Κολάμπια, για να ενισχύσει αυτή τη θέση τη σταθερότητας απέναντι σε σενάρια μη σταθερότητας, με μη εκλεγμένους πρωθυπουργούς, ασταθείς κυβερνήσεις συνεργασίας, είπε ότι ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ποιος θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει ή όταν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα. Και όπως έχει τραγουδήσει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, έτσι όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Έτσι. Η ατάκα αυτή του Κολάμπια, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, μοιάζει να είναι δάνειο. Δηλαδή να την έχει πει κάποιος άλλος και κάποια άλλη εποχή. Θα μπορούσε για παράδειγμα να την είχε πει ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ πράγματι, όσο ήταν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία, έμενε στην Downing Street 10, στο νούμερο 10 ή στο καταφύγιο που ήταν από δίπλα, και ήταν πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν κινητά, έτσι. Πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο μέρα νύχτα. Έτσι. Εδώ σημειολογικά μιλώντας, τι βλέπουμε? Ότι ο Κολάμπια βάζει τον εαυτό του, λέγοντας αυτό ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζει τον εαυτό του στη θέση ενός πολύ μεγάλου ηγέτη. Πολύ μεγάλου ηγέτη, ο οποίος είναι μόνιμα πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο και περιμένει να χτυπήσει και στην άλλη γραμμή. Πώς το λέμε, λέγαμε εκεί, στην άλλη τηλεφωνική, στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τώρα με τα κινητά τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να είναι ένας άλλος μεγάλος ηγέτης, να είναι αρχηγός του στρατεύματος, κάτι τέτοιο δηλαδή, έτσι. Με τα σημερινά δεδομένα, φέρετε λίγο στο μυαλό σας μια εικόνα, Donald Trump στο Oval γραφείο. Από πάνω είναι λίγο παραπέρα είναι η δυτική πτέρυγα, και χτυπάει 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή, ξέρω εγώ, είναι ο ηγέτης του Ιράν, είναι ο Πούτιν ή είναι αυτός της FIFA ο Ιφαντίνο και του λέει τι θα κάνω με τις κόκκινες κάρτες τώρα που αποκλειστήκατε και φάγατε την τεσάρα από το Βέλγιο, πώς θα το διορθώσουμε. Έτσι, λοιπόν. Ή μπορεί κάποιος να χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα και να κάποιος να σε κάνει φάρσα. Τώρα, με αυτή την κασκαρίκα που λέμε επιστημονικά μιλώντας, που έπαθε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Γενικός Γραμματέας του Κολάμπια κτλ., ο κύριος Ντόκος, πολλοί και πολλές θυμήθηκαν ακριβώς αυτή την ατάκα του Κολάμπια. Γιατί ακριβώς την είπε για να τριγυρνάει στο μυαλό του κόσμου. Αλλά το μυαλό του κόσμου, όταν συμβαίνουν τέτοιες, ας πούμε, ανεκδοτολογικού τύπου καταστάσεις, το μυαλό του κόσμου πάει στο πονηρό ή στο αστείο. Έτσι. Οπότε, πολλοί τη θυμηθήκανε κάνοντας πλάκα. Κάποιοι όμως το πήραν πιο πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή μπήκαν σε μια λογική κάπως να ανησυχούν. Να κάτσε, είπε ο άλλος ποιος θα είναι 3 ώρα τα ξημερώματα, που χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η φαρσέ. Έτσι, λοιπόν. Και αρχίζει ο άλλος να τους λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πού είναι ο στόλος, πώς μπαίνει στον άφσταθμο, πώς βγαίνει, τέτοια πράγματα. Εμένα και με την ατάκα του Κολάμπια, που επαναλαμβάνω πρέπει να είναι δάνειο. Αν το ψάξει κάποιος πολύ και το ψάξει σε διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να το έχει πει κάποιος Γάλλος, κάποιος Ιταλός. Λοιπόν, εμένα λοιπόν δημοσιογραφικά μιλώντας, ακούγοντας αυτό του Κολάμπια και μετά τώρα με τη φάρσα με τον Ντόκο, το μυαλό μου πήγε σε μια ιστορία η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι γνωστή, αλλά όχι πάρα πολύ, η οποία συνέβη πριν από 10 χρόνια. Έτσι, είδατε, δεν υπάρχει μόνο ο Ιούλιος του 2015 με το δημοψήφισμα, υπάρχει και ο Ιούλιος του 2016, ένα χρόνο μετά. Πριν λοιπόν από 10 χρόνια, περίπου τέτοιες μέρες, 15 προς 16 Ιουλίου του 2016, στην Τουρκία βρέθηκε σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα.
απέναντί μας, έτσι, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η πρώτη εικόνα που τελικά επιβεβαιώθηκε ήταν ότι δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο πραξικόπημα, τόσο μεγάλο όσα αυτά που είχαν προηγηθεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, αλλά παρόλο το μέγεθος, ακόμα και χωροταξικά, δηλαδή κυρίως η κινητοποίηση των πραξικοπηματιών δεν ήταν σε όλη την Τουρκία, αλλά ήταν στα κέντρα αποφάσεων, ήταν στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Αλλά ήταν ένα κανονικό πραξικόπημα. Ίσως πολύ, όχι πολύ μεγάλο, αλλά ένα κανονικό πραξικόπημα από μονάδες του στρατού, έτσι, που προχώρησαν σε ένα σχέδιο για να καταλάβουν την εξουσία εκείνο το βράδυ 15 προς 16 Ιουλίου του 2016. Να καταλάβουν την εξουσία και να εκθρονήσουν το καθεστώς Ερντογάν. Αυτό ήταν ο στόχος του πραξικοπήματος. Εκείνο το βράδυ, στην αποδό πλευρά του Αιγαίου, ο πρωθυπουργός που είχαμε τότε δεν ήταν στο Wimbledon, δεν έβλεπε τένις, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έκανε πρόβες στον καθρέφτη για το πότε θα ορκιστεί, ας πούμε, πρωθυπουργός. Και επίσης, οι άνθρωποι που στελεχώναν τότε αυτό που λέμε την εθνική μας ασφάλεια και οι βασικοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού για την εθνική ασφάλεια δεν ήταν άνθρωποι που τους κάναν πλάκα φαρσέρ από τη Ρωσία. Δεν θυμάμαι τότε ο Πρωθυπουργός που είχαμε, αυτός ο Τσίπρας δηλαδή, καταλάβατε, να βγει μετά και να πει τέτοια πράγματα, ότι είδατε ήμουν στο Μαξίμου που χτυπούσαν τα τηλέφωνα στις 3 τα ξημερώματα. Ή να πει είδατε, ας πούμε, μετά από μένα το χάος, τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι, γιατί δεν είχαν υποθεί τέτοια πράγματα από την κυβέρνηση που είχαμε τότε. Έτσι, είχαμε μια κυβέρνηση, αυτό που λέμε Μαδούρου. Μαδούρου, κατσαπλιάδες, κολοτούμπες κτλ. Όμως, εκείνο το βράδυ είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο επικράτησης των πραξικοπηματιών. Έτσι. Σκεφτείτε το λίγο. Τι θα συνέβαινε αν επικρατούσαν οι πραξικοπηματίες. Επίσης, όπως αποκαλύφθηκε λίγο καιρό μετά, οι ελληνικές ειδικές δυνάμεις ήταν σε πλήρη ετοιμότητα, ήταν δηλαδή κάπου κοντά στα παράλια, ώστε να μπουν στην Τουρκία και να βγάλουν από την Τουρκία να φυγαδεύσουν τον Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης και το πολεμικό ναυτικό ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε ο στόλος να φύγει από τη Σαλαμίνα και να απλωθεί στο Αιγαίο, ώστε να προλάβει η ελληνική πλευρά το θερμό επεισόδιο, το οποίο με βεβαιότητα, γιατί και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις, κατασκοπία, όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο με βεβαιότητα ετοίμαζαν οι πραξικοπηματίες στην Τουρκία αν επικρατούσαν. Έτσι. Δεν είναι πολύ γνωστή αυτή η ιστορία, δεν τη λέω για πρώτη φορά, δεν την έχετε ακούσει ίσως για πρώτη φορά, αλλά ήταν η ιστορία που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας αυτά, τον Κολάμπια να λέει αυτά, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, και τον Τόκο να δίνει συμβουλές σε θέματα εθνικής ασφάλειας σε Ρώσους φαρσέρ. Δημοσιογραφικά όλα αυτά που σας είπα δεν τα μάθαμε στις 17-18 Ιουλίου, τα μάθαμε αργότερα και δεν τα διατύμπανιζε η κυβέρνηση. Έτσι. Και αυτό είχε να κάνει με το ότι για ζητήματα εθνικής ασφάλειας η προσέγγιση δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία. Στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας η προσέγγιση έχει να κάνει με την ουσία. Δηλαδή δεν βγαίνεις να πεις ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, έτσι. Ή ας πούμε, τέλος πάντων, δεν την πατάς τελικά έτσι με τον Τόκο και τους φαρσέρ από τη Ρωσία που τελικά τους έβαλε ο Πούτιν γιατί μας φοβάται κτλ. Στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας το πάνω είναι η ουσία. Η επικοινωνία, εντάξει, μπορεί να βοηθάει λίγο, να σε βγάζει λίγο καλύτερο από κάποιον άλλον, αλλά νομίζω το ας μείνουμε και σε αυτό το θέμα στην ουσία. Δημοσιογραφικά μιλώντας. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω τηγανίζω κανένα βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Ο χειρόμενος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

σιωπή. Σεισμός να είναι, δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο, και ένας Θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ.

θέλω να χτυπάει το τηλεφωνό. Θα το μουτσώνω και θα εταπαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλεφωνό, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.

0: στο δρόμο πέτα.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Stick Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Kouros Stick Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρεί τις συντάξεις χειρίας θανόντων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στους συνταξιούχους χειρία του ΟΓΑ, χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Ήρου με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμοπολή κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Στην Άγκυρα διεξάγεται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν σήμερα στις 3 να βρίσκεται στο επίκεντρο. Επιτάπητος η αμυντική συνεργασία, η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αλλά και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία, δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Δαμασκό. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαίωσε το Ελιζέ. Μένονται πυρκαγιές σε όλη την Νότια Ευρώπη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε εξέλιξη μεγάλα μέτωπα σε Γαλλία και Πορτογαλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές, κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το πιο καυτό μέτωπο αυτή τη στιγμή, Σπύρο Κουτζάνη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι βεβαίως οι υποκλοπές μετά τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά, που άλλαξε πίστα πια το όλο θέμα, και τις σημερινές κινήσεις των 8 θυμάτων. Θα τα δούμε λίγο με τη σειρά, ναι.
15: Ναι. Από πού θες να το πιάσουμε? Από το,
0: από το να πω ήχο της κόντρας Σαμαρά με την κυβέρνηση, καταρχάς.
15: Η οποία θα έχει και συνέχεια. Νομίζω ότι ως προς την σημασία αυτής της κίνησης μίλησε ένας από τους συνηγόρους, ο δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, ο οποίος ξέρει αυτό το θέμα, και είπε ότι πράγματι έχει μια ιδιαίτερα συμβολική σημασία, γιατί αναδεικνύει το μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Και με κάποιο τρόπο, αν όχι νομικά, όχι μόνο νομικά αλλά και πολιτικά, ασκεί και πίεση στην δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνήσει όντως αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, μια και αναφέρεσαι, έχει μια πολύ σημαντική επισήμανση ο κύριος Κεσές που κάνει, ότι είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο. Έχουν προηγηθεί πολιτικά πρόσωπα, είναι ο Κωνσταντουλάκης, ο Χρήστος Πύρτζης, αλλά είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που προσφέγει στον Άριο Πάγο μετά την πρόσφατη καταδίκη Από το Μανεμελές Πλημελιωδικείο. Και αυτό δίνει μια επιπλέον διάσταση στο όλο θέμα.
15: Ναι, και εδώ πέρα δεν ξέρω αν το εννοεί ο κύριος Κεσέρ και θέλει να το βάλει. Μπαίνει από μόνο του ότι θα κάνουν και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι, βέβαια.
15: Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι το αυτονόητο.
15: Εκ των οποίων είναι και ο Νίκος Δένδιας, που μέχρι στιγμής σφυρίζει αδιάφορα. Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η προώθηση του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να δημιουργήσει ένα ζήτημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι σαφές αυτό. Ναι. Το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό των δύο, γιατί τώρα πια παίρνει χαρακτήρα ενδοπαραταξιακού εμφυλίου η όλη τους αντιπαράθεση, Κατερίνα. Και προς τα εκεί συσπυρώνονται και από τις δύο πλευρές.
0: Και μάλλον επιταχύνονται και οι εξελίξεις για την δημιουργία του κόμματος του, έτσι.
15: Το κόμμα έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει και το έχει προαναγγείλει και εκείνος. Και σε επίπεδο ρεπορτάζ, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι είναι έτοιμο το πρόγραμμα, είναι έτοιμη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Έχει φτιάξει και έχει ενισχύσει διάφορους πυρήνες ανά την Ελλάδα που θα αποτελέσουν τη μαγιά όποτε το ανακοινώσει. Και έχει σε σημαντικό βαθμό έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Άρα αυτή η προεργασία έχει γίνει. Τώρα από εκεί πέρα ο Αντώνης Σαμαράς ίσως είναι και της παλιάς σχολής. Όταν ξεκινάει να κάνει μια κίνηση, έχει ήδη κάνει κάποιους υπολογισμούς και έχει υπολογίσει και δύο ή τρεις κινήσεις μπροστά.
0: Ναι.
15: Συνεπώς, αφού ξεκινάει τώρα, δίνει απαντήσεις στην Νέα Δημοκρατία και μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, θα υπάρξουν κι άλλες. Μία από αυτές αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Που είναι στην Τουρκία. Εάν είναι, όπως πολλοί εκτιμούν, μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα μας, έστω και μέσω της ενίσχυσης της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να περιμένουμε μια
0: παρέμβαση
15: και τοποθέτησή του. Ανεξάρτητα και από αυτό, έχει κάνει περιοδίες ανά την Ελλάδα. Θα αναδείξει με διάφορους τρόπους. Ξέρεις, και μερικές φορές δεν μπορούσα να τα σκεφτείς όλα. Το τελευταίο που θα περίμενες θα ήταν να δεις τα βιντεάκια στο TikTok από έναν άνθρωπο 75 ετών, ας πούμε.
0: Ήταν ένας ευνηδιασμός.
15: Ναι, οπότε γι' αυτό
0: άλλαξε το παιχνίδι. Τώρα,
15: γι' αυτό
0: Σπύρο,
15: λέμε κυρίως για τα συστηματικές τις οποίες θα ακολουθήσει. Εκτός από τα εξωτερικά, θα αναδείξει και τα θέματα της οικονομίας περισσότερο.
0: Άρα έχουμε αμηχανία στην κυβέρνηση, ανησυχία.
15: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δεις, εδώ πέρα και το Μαξίμου έχει κινηθεί μέχρι στιγμής επιθετικά. Δηλαδή αυτό που λέει τι είναι, ότι ο Σαμαράς, ο οποίος προσπαθεί να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση, να κερδίσει τρίτη τετραετία ή να πάρει αυτοδυναμία. Ο Σαμαράς είναι διαγραμμένος. Τον έχουν διαγράψει.
0: Ακριβώς.
15: Είναι σαν εκείνοι που τον διαγράψαν. Έρχονται και να λένε ότι όχι, δεν έχει δικαίωμα ούτε καν να ασκεί κριτική, ούτε καν να φτιάξει καινούριο κόμμα.
0: Και έκαναν και μια γκάφα, θα μπορούσε να την πει κάποιος, απαντώντας το Σαμαρά κυβερνητικός εκπρόσωπο.

0: όλες τις κινήσεις για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και από εκεί και πέρα προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Εσύ γιατί το συνδέεις πολιτικά? Και του απάντησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης ότι δεν το συνδέω εγώ, το συνέδεσε ο Σαμαράς. Αυτό είναι λίγο αστείο, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Εκείνος το συνέδεσε τώρα. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία ότι ο Μαρινάκης μιλάει για την παραταξιακή συνείδηση και μιλάει παραταξιακά στο Σαμαρά, που ο Σαμαράς είναι βουλευτής όταν ακόμη ήταν αγέννητος ο Μαρινάκης.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μπήκε το 1977 στην Βουλή για πρώτη φορά ο Σαμαράς. Δεν είχε γεννηθεί ακόμη τότε ο Παύλος Μαρινάκης. Το ίδιο και ο Κυρανάκης όταν που είναι γραμματέας.
1: Πολύ περισσότερο ο Κυρανάκης.
0: Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτά τα στελέχη να μιλήσουν για την παράταξη στον Σαμαρά και στον Καραμανλή, τους οποίους εκείνοι διέγραψαν και τους λένε τώρα ότι δεν έχετε και δικαίωμα να εκφράζεστε.
1: Ναι.
0: Δείχνει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη, όχι των ιδίων, γιατί αυτή τη δουλειά, αυτό που τους λέει ο Μητσοτάκης κάνουν, ιδιοκτησιακή αντίληψη της παράταξης από τον Μητσοτάκη και μια αλαζονία στη συμπεριφορά του.
1: Αλλά και ένα φόβο, εγώ θα έπινε.
0: Έχουν φόβο, γιατί αν θες να σου το περιγράψω
1: και δημοσκοπικά δηλαδή να το δει κανείς.
0: Ξέρουν ότι ο Σαμαράς ξεκινάει από ένα 6 με 7%.
1: 6 με 7.
0: Τόσο δίνουν οι δημοσκοπήσεις με τις αναγωγές πριν το ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που θα το ανακοινώσει θα αρχίσει να ανεβαίνει, δεν ξέρει κανείς που θα πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμη και το Μαξίμου θεωρεί ότι έχει ένα 5%. Σκληρό πυρήνα. Και ότι από αυτό το ποσοστό, το μισό τουλάχιστον, γύρω στο 3% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, ναι, στα ποσοστά που βρίσκεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω, λίγο κάτω από 25, δεν έχει περιθώριο να χάσει.
1: Ναι. Μάλιστα. Περισσότερα θα ακούσουμε στις 3 με την εκπομπή σου, καλεσμένου σου και τις αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εμείς ακούμε τον κύριο Ζαχαρία Κισε έξω από τον Άριο Πάγο, στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο, όπου κατέθεσε τις αγωγές των 8 θυμάτων από το Predator.
2: Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαυτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρος των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε, γιατί υπόκειται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Ιντελέξα και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες αγωγές. Οι αγωγές στηρίζονται μεταξύ άλλων στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν στην πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό από διεθνείς και ελληνικές έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν στις 24 Απριλίου 2027 οι εισαγγελείς του Ωραίου Πάγου, κύριος Μπακέλας και κύριος Τζαβέλας. Ζητείται η πλήρης αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της προσωπικής ζωής, της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών τους δεδομένων και των απορρίτων επικοινωνιών τους, τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο ευρώ κατά άτομο και η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί να λάβει χώρα στις 7 Απριλίου 2027. Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό των ρόλων του δικτύου των εταιριών και φυσικών προτόπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator, και η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και την επικατάσταση των θυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Αυτά δήλωσε έξω από τον Άριο Παγό ο κύριος Κεσέες, έξω από το δικαστήριο όπου κατατέθηκαν οι αγωγές, οι πρώτες αγωγές των 8 θυμάτων Predator, και έχει ενδιαφέρον, Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Ότι υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καταθέσει στο δικαστήριο, έτσι.
3: Ναι.
1: Τα οποία έχουν και έναν ειδικό ρόλο, δηλαδή εργαζόμενοι στην ΕΗ. Και κάτι δείχνει αυτό επιπλέον.
3: Η διευθύντρια σε ΕΥΠ, επίσης η επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών, δεν θέλετε και εσείς να μας γνωστοποιήσει το όνομά της, εντάξει το καταλαβαίνω, είναι και εύλογο για τη μη στοχοποίησή τους αυτών των δύο.

0: Βέβαια.
1: Δικηγόροι, δημοσιογράφοι. Η κυρία Σίφορντ είναι μεταξύ αυτών επίσης.
0: Ναι.
1: Και είναι ενδιαφέρον, η οποία έχει και προσφύγει βέβαια και στο πρώτο δικείο, στο πλημελιοδικείο αρχικά. Και άλλα ο κύριος Κουκάκης. Κοίταξε, επειδή εμείς μιλήσαμε και με τον κύριο Κεσέ πριν από λίγη ώρα, Κατερίνα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πλευρά των θυμάτων που προσέφυγε είναι πεισμένη ότι υπάρχει σύμφωνο, σύμβαση μεταξύ της Intellexa και της ΣΕΙΠ ή κάποιες εταιρείες τέλος πάντων που είναι δορυφόρος της ΣΕΙΠ, θα δούμε τώρα. Και εκείνο που μας είπε, μας αποκάλυψε, είναι ότι μεταξύ των νέων στοιχείων είναι ότι έχουν καινούργια στοιχεία για τις πληρωμές του παράνομου λογισμικού, δεν το πήρε τσάμπα η ΕΕ, βέβαια,
0: φυσικά.
1: Η οποία λέει το χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τον κύριο Κεσέ παράλληλα με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό με ξεπερνά τώρα, δεν ξέρω πώς γινόταν. Πώς μπορεί θεσμικά η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που υπάρχει στον Πρωθυπουργό, να χρησιμοποιεί ένα παράνομο λογισμικό, παρανόμως, έτσι, ένα παράνομο λογισμικό, το υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι,
0: ναι.
1: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, και ότι πληρώνονταν, λέει, πιθανότατα μέσω μορφών εταιριών που είχαν και έδρα φορολογικούς παραδείσους.
0: Άρα offshore.
1: Offshore.
0: Ένα είδος offshore.
1: Υπεράκτης.
0: Εντάξει, αυτό είναι η offshore.
1: Για να μην το, για δεν ξέρω, μπορεί να είναι και
0: εντάξει,
1: το κυπριακό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Και μας θύμισε εκείνο που μας θύμισε ο κύριος Κεστές για τον κύριο Τίλιαν. Και αυτό έχει σημασία και για την αυριανή συζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Που θα κρυθεί, αν κρυθεί ή όχι ο κύριος Τίλιαν. Μας θύμισε την υπόθεσή του στην Κύπρο, την οποία λέει απειλάγει, έπεσε στα μαλακά με ένα μικρό πρόστιμο. Προφανώς αυτό ήταν το σχέδιο και εδώ, αλλά προσέκρουσε το σχέδιο απαλλαγής του Τίλιαν, δηλαδή με ένα πρόστιμο, αλλά προσέκρουσε στις αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο είναι πραγματικό αυτό το σενάριο. Ναι, είναι σημαντική η αγωγή, γιατί καταγράφει τα καινούργια στοιχεία που υπάρχουν και καταγράφει αυτό, τη βεβαιότητα της παράλληλης χρήσης του Predator με την ΕΕΠ, από την ΕΕΠ όμως. Όχι τη παράλληλη χρήση λόγω χρόνου και λόγω στόχων, ότι είχαν κοινού στόχου. Παράλληλη χρήση από την ΕΕ.
0: Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο, συγγνώμη για να μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη σειρά των πραγμάτων όπως εμείς. Η ΕΕΠ είχε ξεκινήσει τις παρακολουθήσεις. Νόμιμες επισυνδέσεις που τις κάνει κάθε μυστική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας. Αυτές ήταν τηλεφωνικές. Δεν είχε την τεχνογνωσία
1: για επιπλέον.
0: Μόνο για τηλέφωνο. Μάλιστα. Ο λεγόμενος κοριός.
1: Ναι.
0: Αγοράζει λοιπόν με βάση τις μέχρι τώρα αποκαλύψεις και καταγγελίες το Predator, το οποίο πια δεν είναι κοριός, δεν είναι ότι παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Παρακολουθεί
1: είναι
0: τη ζωή σου με εικόνα, έτσι, βίντεο και ήχο.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι έτσι, ο μεγάλος αδερφός του Predator.
0: Κανονικότατα. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό ονομάζεται και έτσι. Και παίρνει και τα αρχεία, έτσι, ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει
0: τα πάντα όλα.
1: Αυτό,
0: τα πάντα
1: έτσι,
0: όλα. Έτσι.
1: Έχει, παίρνει και τα αρχεία από τις κάμερες που υπάρχουν στους χώρους. Μιλάμε για ένα πολύ προηγμένο λογισμικό, εξού και πολύ ακριβό. Γι' αυτό είπε ο κύριος Ντίλιαν, και αυτό το είπε επωνύμως, ότι, ότι μόνο οι κυβερνήσεις μπορούσαν να το αγοράσουν.
0: Και κρατικές υπηρεσίες.
1: Και μάλιστα
0: προκειμένου μάλιστα. Άρα, το σκάνδαλο των υποκλοπών μπαίνει σε μια νέα σφαίρα, θα λέγαμε. Έτσι, αν τα αθροίσουμε όλα, χθες ο Σαμαράς, σήμερα οι 8 αγωγές, ο κύριος Κεσές ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν
1: και
0: άλλες. Και θα ακολουθήσουν και άλλες.
1: Ναι, στριμώχνεται η έρευνα, ας το πω έτσι, στον Άριο Πάγο, γιατί είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Μπακέλας έχει αναλάβει από τον προηγούμενο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την υπόθεση. Η πληροφορία σας λένε ότι θα την αναθέσει σε αντισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα την κρατήσει, με αυτή την έννοια το λέω. Ίσως κρατήσει την προσφυγή του κύριου Σαμαρά, επειδή ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό για το ενιαίο της έρευνας. Και ουσιαστικά τα νέα στοιχεία που εισφέρει ο κύριος Κεσές εδώ μέσω της προσφυγής του και μέσω αυτών που δηλώνει επωνύμως, έτσι, δεν είναι διαρροές. Λοιπόν, τα νέα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτελέσουν, έτσι γίνεται, σε όλες τις δημοκρατίες και σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας αυτής της ανοιχτής έρευνας που είναι στον Άριο Πάγο για την υπόθεση της κατασκοπίας.
0: Ακριβώς. Γιατί και τώρα...
1: συγκεκριμένο. Ναι. Συγκεκριμένο θέμα εκεί πάνω.
0: Ναι. Ναι. Μετά την πρόσφατη απόφαση του μονομελού του πλημελιωδικίου. Και τώρα, Γιάννα μου, θα κριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η προηγούμενη έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ναι. Είχε προηγηθεί το πόρισμα ζήσει που δεν συνιστά δικαστική απόφαση, το οποίο επικαλείται ή επικαλούνταν μέχρι τώρα η κυβέρνηση και έλεγε ότι έχει κριθεί.
1: Είναι πράξη αρχαιοθέτησης.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα θα κριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου.
1: Ασφαλώς, αρχή άνδρα δείκνηση, είναι πολύ πρόσφατος ο κ. Βακέλλα. Λοιπόν, θα κριθεί κατά πόσο. Μαθαίνω όμως ότι έχει αποφασίσει να μην την κρατήσει την υπόθεση, έτσι μαθαίνω. Θα δούμε.
0: Μάλιστα,
1: τώρα
0: θα δούμε.
1: Μετά την προσφυγή Σαμαρά, που είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση όμως συζητείται αύριο των υποκλοπών, πάλι με Έλληνα στόχο.
0: Με το Στέλιο Κούλογλου.
1: Το Στέλιο του Κούλογλου, αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Ναι.
1: Δείτε, έγινε δεκτό το αίτημα του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, του αντιπρόεδρου του Λεύτη και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να διερευνηθεί. Έχει στείλει μια επιστολή στην κυρία Μέτσολα ο κύριος Αρβανίτη. Αυτό προκαλεί και τη συζήτηση αυτή που θα γίνει αύριο. Έχουμε ολομέλεια, έτσι, από χτες, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είμαστε εν μέσω ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο θα γίνει συζήτηση για την παρακολούθηση του κυρίου Κούλογλου.
0: Από το Πέγκασους.
1: Από το Πέγκασους, το άλλο παράνομο λογιστικό.
0: Το οποίο όμως επίσης ήταν ιδιοκτησίας Ντίλιαν.
1: Ισραηλινών συμφερόντων.
0: Στην αρχή Ντίλιαν και μετά άλλοι.
1: Και τεχνογνωσία και αυτό.
0: Ναι.
1: Η τεχνογνωσία του συστήματος και τα συμφέροντα της εταιρείας η οποία το διακινούσε, το εμπορευόταν, είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Λοιπόν, τώρα στην επιστολή αυτή, και αυτό έχει σημασία, του κυρίου Αρβανίτη προς την κυρία Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά εκτός από την ανησυχία που διατυπώνεται, εκτός από το ότι λέει ο κύριος Αρβανίτης εύλογα ότι αυτό αποτελεί παρέμβαση στο έργο της ΠΕΓΑ, ο κύριος Αρβανίτης ζητάει και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ζητάει να υπάρχει ένας διάλογος και σχετική απόφαση βέβαια μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Κοινοβουλίου,
0: ναι,
1: που γίνεται τώρα αύριο η συζήτηση,
0: ναι,
1: της Επιτροπής και του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί υπενθυμίζω ότι είχε παρακολουθηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, να καταλήξουν λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ευρωβουλευτών.
0: Και το άλλο που είναι, θα είναι κρίσιμο, Γιάννα, είναι το γεγονός ότι ο Στέλιος Χούρογλου παρακολουθούνταν από το Πέγκασους την περίοδο που ως Επιτροπή Πέγκα ερευνούσε τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα εάν παρακολουθούνταν εκτός από το Στέλιο και όλα τα μέλη της Επιτροπής Πέγκα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιοι έχουν κάνει έρευνες, δεν είναι καθαροί. Αλλά και αυτό είναι προβληματικό για την ελληνική κυβέρνηση, για τον κύριο Μητσοτάκη. Δείτε γιατί είναι προβληματικό. Αν αποδειχθεί ότι μόνο ο Έλληνας ευρωβουλευτής παρακολουθούνταν από τα μέλη της Επιτροπής, αυτός μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Μπορούμε να συμπεράνουμε για το ποιο έδωσε την εντολή για τις παρακολουθήσεις. Δεν μπορεί, ας πούμε, ποια χώρα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθεί τον Έλληνα ευρωβουλευτή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα διάτριπτο σύστημα πια που αφορά τη χώρα μας. Δηλαδή, αυτό το φράσκος, γιατί πρόκειται περί φράσκος τώρα, να παρακολουθεί το μέλος της Επιτροπής που ερευνά ακριβώς εσένα, έτσι, είναι...
0: Δεν είναι μόνο ο θράσος. Είναι ένα θράσος που αγγίζει και τα όρια της εθνικής ασφάλειας, διότι το μείζον ερώτημα είναι πού έχουν πάει αυτά τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια της χώρας.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: και...
0: είναι, μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω την κυβέρνηση πολύ άνετη να μην πει.
0: Δεν σε ακούω, Γιάννα.
1: Λέει ότι δεν ξέρει. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να ξέρει, Σαντρό. Αυτό το έστειξε και ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Πείτε μου, λέει, μία κυβέρνηση, μία χώρα
0: Που να μην έχει διερευνήσει. Μάλιστα.
1: Ναι, να που δεν θα ήθελε να πάει.
0: Όπως και να έχει, θα έχουμε εξελίξεις, θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, θα δούμε πού θα καταλήξουν. Βεβαίως, η εκδίκαση των αγωγών πάει για τον Απρίλιο του 2027.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Ναι. Αργά, θα έλεγα, γιατί ο κύριος Φλωρίδης μας έχει πει ότι όλα θα γίνονται γρήγορα. Αυτά. Ναι. Βλέπω να βιάζονται σε υποθέσεις οι οποίες είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Και βλέπω να βιάζονται σε υποθέσεις που αφορούν τη δημοκρασία, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Πάμε και στη Βουλή. Προλαμβάνουμε Νικόλη. Πρέπει να βάλεις το σήμα. Βάλε το σήμα και να πάμε στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Είμαστε παραμονή της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία θα αποφασίσει εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης, το οποίο συμπληρώνει τις απαιτούμενες διαγραφές, να κληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Ντίλιαν και Δημητριάδης.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάμε λοιπόν στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο να ρισκάρουμε να προεξοφλήσουμε ποια θα είναι η κίνηση από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Να ρισκάρουμε γιατί η φημολογία πυκνώνει τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή ότι αύριο θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο κύριος Βορύδης, κατά πάσα πιθανότητα, και να επιχειρηματολογήσει λέγοντας ότι ο κύριος Σταλ Ντίλιαν και ο κύριος...
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Φασιακή. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2022, Στέλιος Κούλογλου, όταν ερευνούσε ως μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Προειδοποιούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να βαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό.
0: Και υποδέχομαι αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο μαγκαζίνο τον κύριο Κώστα Τσαβάρα, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του σε ζητήματα δικαιοσύνης ειδικά. Τα έχουμε ξαναπεί και εδώ από το μαγκαζίνο πολλές φορές. Τι κάνετε, κύριε Τσαβάρα, καλό μεσημέρι.
14: Καλά, εσείς πώς είστε, κύριε Αγριβοπούλου?
0: Ξέρω εγώ πώς είμαστε, κύριε Τσαβάρα.
14: χαμένοι.
0: Να σας πω, από τη μία νιώθουμε όλοι, έτσι, ξέρετε, αυτή την απέχθεια, το βάρος, το γαμώτο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη όμως έρχονται κινήσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες, τα 8 θύματα των υποκλοπών σήμερα. Που, ρε παιδί μου, κάπως σαν να ανοίγουν λίγο ένα παράθυρο και λες, κάτσε μήπως και γίνει κάτι. Δεν ξέρω εσείς πώς το αξιολογείτε, αλλά είμαστε όμως, είναι κοινή παραδοχή ότι είμαστε λίγο σε μια νέα φάση από χθες, σωστά?
14: Έχει μια ωραία έκφραση ο Θουκυδίδης. Mm-hmm. Και εν της δινής ευέλπιδες. Mm-hmm. Αυτή είναι, νομίζω,
0: ναι,
14: και η μεγάλη παρηγοριά που σου δίνει η ενασχόληση με την πολιτική.
0: Ναι.
14: Ότι πάντα έχεις μέσα σου την ελπίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
0: Ναι. Πώς
14: βέβαια, όχι μυρολατρικά,
0: ναι,
14: αλλά
0: ναι,
14: κουνώντας και εσύ όσο μπορείς.
0: Ακριβώς.
14: Το κάτι της που σου αναλογεί.
0: Ακριβώς. Πώς αξιολογείτε εσείς, δηλαδή πώς τη βλέπετε πολιτικά μετά τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά? Καταρχάς, όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα είναι ένα βήμα πριν συγκροτήσει το κόμμα του. Σωστά?
14: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, πιστεύω, παρόλο, ναι, που ο ίδιος δεν το έχει ομολογήσει ρητά. Εμένα, παραδείγματος χάρη, που κουβεντιάζω και μαζί του, μου έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι επίκειται. Ναι. Όταν λέμε επίκειται, εντάξει.
0: Εντάξει. Θα είστε μαζί του, κύριε Τσαβάρα, ή είναι αδιάκριτο αυτό που σας ρωτώ?
14: Ας δούμε πρώτα το κόμμα, την, ναι, ιδρυτική διακήρυξη, ναι, και μετά τα κουβεντιάζουμε αυτά. Εγώ άλλωστε είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η πολιτική σχέση οικοδομείται πάντα στη βάση μιας αντίληψης συγκεκριμένης για τη φιλία. Δεν μπορείς να ανήκεις, δηλαδή, με κάποιον στην ίδια, να μοιράζεται τις ίδιες πολιτικές ιδέες με κάποιον που δεν είσαι φίλος.
0: Ναι.
14: Έχω μια φιλική σχέση, λοιπόν, με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα είμαι και οπαδός του. Όχι, έχω δική σκέψη από εκεί και πέρα. Είμαι όμως ευμενός προκατηλημένος στην προσπάθεια που κάνει,
0: ναι,
14: αξιολογώντας και τις, ναι, μέχρι σήμερα κινήσεις του,
0: ναι,
14: τις δηλώσεις του, οι οποίες με εκφράζουν.
0: Και αν κρίνω και από τις άλλες τοποθετήσεις σας και σε άλλα μέσα, είστε δεσμενός προκατηλημένος απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Το σύστημα Μητσοτάκη, για την ακρίβεια.
14: Έχω επιφυλάξεις πάρα πολλές, τις,
0: ναι,
14: οποίες, εκφράζοντας τη γνώμη μου, τις λέω ευθασώς, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και το καθήκον του οποιοδήποτε ασχολείται με την πολιτική. Αυτό που νομίζει ότι αποτελεί περιεχόμενο της συνείδησής του, θα πρέπει να το μοιράζεται με τους διπλανούς του. Αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι.
14: Ατομική πολιτική δεν υπάρχει, με άλλα λόγια.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς.
14: Δεν υπάρχει.
0: Κυρία Τζαβάρα, η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ρωτάω σας, διότι δεν μασάτε τα λόγια σας όταν πρόκειται να ασκήσετε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θυμίζω στον κόσμο το viral γέλιο σας. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι τώρα το σας ρώτησαν και βάλατε τα γέλια αντί οποιασδήποτε άλλη απάντηση όταν σας ρώτησαν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το κρατάτε αυτό το γέλιο ή έχει αλλάξει κάτι?
14: Ναι, εξακολουθώ να το κρατάω το γέλιο, ναι. Γιατί μετά το γέλιο υπήρχε και μια κουβέντα, την οποία βέβαια αυτό το viral δεν τη λέει. Η κουβέντα αυτή είναι ότι πώς μπορεί να είναι ανεξάρτητη μια δικαιοσύνη, μια ηγεσία δικαιοσύνης, όταν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που τη διορίζει χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή δεν δεσμεύεται το περιθώριο, η μεγάλη ευχέρεια που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, και όταν λέμε Υπουργικό Συμβούλιο εννοούμε ο Πρωθυπουργός, να βάνει πρόεδρο του Αρείου Πάγου όποιον αυτός θέλει. Δεν δεσμεύεται από πουθενά. Ναι. Αυτό όμως στις δημοκρατίες δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο θεσμικό αντίβαρο. Αυτό είναι εκείνο που τη δημοκρατία, τουλάχιστον από το 1850 και μετά, που μίλησε ο Αλέξης ο Τοκβίλ για κάποια πράγματα, μας έχει ριζώσει στη μνήμη και στην κρίση μας, ότι η δημοκρατία είναι αυτό το πολίτευμα που θα πρέπει δίπλα σε κάθε αρμοδιότητα να έχει κάποια ευθύνη. Και για να είναι υπεύθυνος αυτός που αποφασίζει, θα πρέπει η απόφασή του να δίνεται εντός ορισμένων ορίων.
0: Ναι.
14: Απόφαση λοιπόν χωρίς όρια δεν είναι δημοκρατική απόφαση. Ναι. Και κυρίως δεν σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτε και το κράτος δικαίου.
0: Χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατ' εντολήν φυσικά, να ειρωνεύεται τον κύριο Σαμαρά. Είδαμε απαντήσεις από κύκλους του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημά μου δεν αφορά όμως αυτό. Αν θέλετε, το σχολιάζετε βεβαίως τον κύριο Μαρινάκη. Το ερώτημά μου σε εσάς, με την εμπειρία που διαθέτετε τόσα χρόνια, είναι εάν οι υποκλοπές τελικώς θα ορίσουν την ατζέντα της προεκλογικής περίοδου και ενδεχομένως και το αποτέλεσμα, κύριε Τζαβάρα.
14: Μάλιστα, ας πούμε κάτι για το φίλο μου τον Παύλο τον Μαρινάκη, τον οποίο τον συμπαθώ. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε προηγουμένως να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης πριν φτάσει στο ερώτημα του γιατί άργησε ο Σαμαράς, αυτό που το ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει, εγώ του το διατύπωσα και χθες και του λέω, εσύ με ποιον είσαι, με αυτόν που παρακολουθεί ή με το θύμα της παρακολούθησης? Γιατί για έναν πολιτικό, δημοκρατικό πολιτικό, που η σκέψη και η δράση του διέπεται από ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο σύνταγμα, αυτό που προέχει είναι να πάρει θέση. Είσαι εναντίον αυτών που έχουν ένα παράνομο μηχανισμό και παρακολουθούν μεταξύ των άλλων και τον πρώην πρωθυπουργό, ή είσαι με εκείνους που είναι απέναντι, όπως είμαστε όλοι εμείς.
0: Εντάξει,
14: που βέβαια
0: το
14: δεν το κάνουμε
0: όλο
14: γιατί έχουμε κάτι προσωπικό με κάποιον, αλλά το κάνουμε γιατί αυτό επιβάλλει το άρθρο 19 του Συντάγματος και αυτό επιβάλλει και η συνείδησή μας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία μας. Ναι.
0: Άρα, η απάντηση στο επόμενο ερώτημα.
14: Τώρα, όσον αφορά αυτό, ναι, μου ερωτήσατε και αν αυτή η υπόθεση, εγώ πιστεύω ότι με αυτή την υπόθεση και μετά τις εκλογές θα πάμε.
0: Και μετά τις
14: γιατί
0: εκλογές,
14: όπως ξέρετε, μέχρι τώρα αυτή έχει απλώς διαδικαστικά, έχει ηρεμήσει, δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
14: Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε μια πολιτιακή πράξη της δικαστικής εξουσίας από την οποία να έχει προκύψει με δύναμη δεδικασμένου μια τελειωτική κρίση στην υπόθεση. Απλώς ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με όλα αυτά βέβαια που του έσουραν δικαιολογημένα, επήρε την απόφαση να συνεχίσει να την έχει στο αρχείο.
0: Γι' αυτό λέω ότι
14: από το αρχείο λοιπόν η ποινική διαδικασία μπορεί να επανεκκινήσει οποτεδήποτε συντρέξουν οι προϋποθέσεις που λέει ο νόμος. Μάλιστα. Και οι προϋποθέσεις που λέει ο νόμος δεν είναι δά και πολύ μακριά. Ακόμα δηλαδή και αυτές οι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Ντίλιαν. Εγώ απορώ γιατί αφήνουν ασυγκίνητο έναν εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Όταν λέει αυτά που λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι σχετικός με την υπόθεση, έχει ρόλο στην υπόθεση, αφού μάλιστα
0: είναι
14: έχει καταδικαστεί.
0: Είναι ο πρωταγωνιστής, βεβαίως.
14: Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν τον καλεί λοιπόν ένας εισαγγελέας να του πει, έλα εδώ κύριε Ντίλια, αυτά που λες είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Για έλα λοιπόν να μας δώσεις τα στοιχεία που έχεις για να τα τεκμηριώσεις, ή είναι λόγια του αέρα, οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σε λάβουμε υπόψη. Αλλά με το να μετεωρίζεται, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια δήλωση, αυτό ακριβώς δηλώνει και επιβεβαιώνει ότι και στο μέλλον θα ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση.
0: Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι έχουν γίνει δύο εκλογικές αναμετρήσεις με το Predator εν λειτουργία και δράση.
14: Θα πάμε και σε τρίτη, από ό,τι φαίνεται.
0: Θα πάμε και σε τρίτη, λέτε, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα.
14: Και μετά ίσως ευελπιστούμε να υπάρξει κάθαρση.
0: Μετά τις εκλογές, μετά στη δεύτερη κάλπη, στην πρώτη, πού?
14: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, το θέτω τώρα, προκαλώ την εμπειρία σας, κύριε Τζαβάρα.
14: Για αυτά, εντάξει. Ο λαός είναι πιο σοφός από εμάς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβάρα.
14: Εγώ χάρηκα μιλή. Που τα είπαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, χθες... Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, τρεις επικεφαλής, δηλαδή η κυρία Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα. Εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα.

0: μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο διακυβέρνησης. Ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να έχει την άποψή του και να κρίνει αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση 19-27, είναι η χειρότερη ή όχι που είδε ο τόπος. Κανείς όμως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση τα δεκάδες σκάνδαλα που συγκεντρώσαμε, να αμφισβητήσει δεν μπορεί ότι είναι σίγουρα η πιο διεφθαρμένη. Άρα μπορείτε και εσείς οι ίδιοι, έχοντας τη συνολική εικόνα σε όσα σας παραδίδουμε σήμερα, να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εν κατακλείδα λοιπόν, λέμε το εξής. Η χώρα έχει δυνατότητες και μπορεί πράγματι να...
1: Αυτά συνοπτικά χθες από το Διονύση Στεμπονέρα, το μάρχη εργασία στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα, 2:49 κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο, ήταν που ήταν τα πράγματα έτσι όπως είναι και τα παρακολουθούμε. Ήρθε και ο Σγουρός και τα έκανε πια ακόμη με μεγαλύτερη και προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ταραχή.
2: Δεν εγώ, ας πούμε, που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος, θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
3: Έχει η ιδέα Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες, έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα
2: των εκλογών. Όπως μην τα θυμηθούμε τώρα.
4: Όπως για άπονη ζωή.
3: Λοιπόν,
4: αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς ναι, στο συνέδριο αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαστε.
3: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
4: Εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
3: Ναι, γιατί αυτή η στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
4: γιατί
3: να καταλάβει.
4: Γιατί ψηφίσετε, δεν σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
3: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
4: υπήρχε αρχίσανε... κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
3: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
4: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
3: Βεβαίως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά
4: άλλο λέω,
3: με τη γνώση.
4: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
2: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
3: Βεβαίως.
2: Κάτω από ποιες συνθήκες?
3: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
2: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή
3: Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
1: Αυτή η δήλωση Σγουρού λοιπόν για το ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που έχει και στοιχεία αμφισημίας εδώ που τα λέμε. Αντώνη Ρηγό που λέει καλό μεσημέρι. Έτσι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Προκάλεσε φυσικά και ευλόγως πολύ μεγάλη ταραχή.
5: Τι να πω τώρα εγώ αφού τα έχει πει όλο ο κύριος Σγουρός. Δηλαδή δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. η αλήθεια είναι ότι επιβεβαίωσε όλα αυτά που λέγαμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή τα περιέγραψε. Περισσότερο σαν παρατηρητής παρά σαν εμπλεκόμενος στο Πασόκ ο κ. Σγουρός. Περιέγραψε λοιπόν ως καλός αναλυτής της πολιτικής ότι υπάρχουν πράγματι δύο τάσεις εντός του Πασόκ, ότι υπάρχουν δύο κόσμοι διαφορετικοί στην ουσία. Είπε κιόλας ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ο βασικός εκφραστής της τάσης που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που δεν έχει υποθεί μέχρι τώρα και είναι ο πρώτος που το βάζει ο κ. Σγουρός είναι το γεγονός ότι η συνεδριακή απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είναι εύκολο να ανατραπεί ακόμα και με ένα έκτακτο συνέδριο το φθινόπωρο φαντάζομαι ότι εννοούσε για να ανατρέψει την απόφαση και να επιτρέψει την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά βέβαια όλα που έχει πει ο κύριος Γουρός δεν ικανοποιούν το Πασόκ και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και
1: δεν ήρθαν και στην καλύτερη στιγμή για το Πασόκ.
5: Σίγουρα είναι μια στιγμή που θέλει να σταματήσει την εσωστρέφεια, να δείξει ότι τέλος πάντων έχει μια ενιαία γραμμή και ότι κινείται σε προεκλογικό ρυθμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κυρίως και βέβαια στο δημέτωπο με τον Άλεξ Τσίπρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε υπάρχει μια έτσι δυσφορία εντός του Πασόκ. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή για τον κύριο Σγουρό για την υποψηφιότητά του στην Αλφα Αθήνας. Δεν θέλουν να ανοίξουν τέτοιο θέμα γιατί προφανώς αυτό θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την εσωστρέφεια, θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Σγουρός δύο συνεντεύξεις έχει δώσει από τότε που ανακοινώθηκε ως υποψήφιος και οι δύο ήταν επεισοδιακές. Τη μία στο One με τον κύριο Ζαχαρό όπου αποχώρησε εκνευρισμένος και δημιούργησε και μια κατάσταση στην οποία το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε αμυνόμενο με μια ανακοίνωση για να υπερασπιστεί κάπως τον κύριο Σβουρό, αλλά σε θέση άμυνας βρέθηκε, αυτό ήταν δεδομένο. Τώρα είναι αυτή η κατάσταση, οπότε δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να τριτώσει το κακό με τον κύριο Σβουρό. Αν τριτώσει, νομίζω
1: δεν ξέρω αν το πρώτο είναι τόσο κακό. Εγώ άκουσα πάρα πολύ κόσμο.
5: Δεν είναι, ναι. Πέρα από το θέμα της διαφωνίας με τη στάση του, και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Δεν το συνεχίζω επειδή είναι συνάδελφος ή πλεινάδελφος.
5: Είναι συνάδελφος, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
5: Αλλά σε κάθε περίπτωση βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε μια θέση που δεν ήθελε να βρεθεί σε εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό είναι
5: το ζήτημα. Και εντάξει, όταν είναι 2-2, δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί τώρα να το αφήσει πίσω αυτό και αυτό, τέλος πάντων, του κυρίου Σβουρού, να δείξει ότι υπάρχει ενιαία γραμμή, να πει και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ότι δεν υπάρχει θέμα για τη συνεδριακή απόφαση, ότι είναι δεδομένη η συνεδριακή απόφαση. Και από το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη, αυτό που μου λένε είναι ότι την θέση για τη στρατηγική συνεργασία την εκφράζει ο πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου. Δεν την εκφράζει το κάθε στέλεχος και ο κάθε υποψήφιος ξεχωριστά, γιατί μπορεί πολλά να ακούσουν μέχρι τις εκλογές. Και ήδη έχουν ακουστεί άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, και από τον κύριο Γερουλάνο και ακόμα περισσότερο από τον κύριο Διαμαντοπούλου, που είχαν ήδη δημιουργηθεί προβλήματα. Από εκεί και πέρα προσπαθούν να κινηθούν σε άλλη κατεύθυνση. Έχουν πάρει μια καλή ανάσα, νομίζω, χθες το βράδυ, με μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε, την οργάνωσε ο κύριος Καρχημάκης στο Περιστέρι για τη στέγαση. Είχε αρκετό κόσμο, δηλαδή έδειξε έτσι μια διαφορετική πλευρά το ΠΑΣΟΚ, μια πιο θετική προεκλογική εκδήλωση, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ βέβαια για τη στέγαση, με αρκετές έτσι προτάσεις και μια θετικότερη εικόνα, στην οποία προφανώς θέλει να επενδύσει το ΠΑΣΟΚ και να μην φαίνονται αυτά που δυστυχώς σε κάθε συζήτηση στα τηλεοπτικά πλατό εμφανίζεται να ισχύει, δηλαδή οι δύο γραμμές που υπάρχουν στο εσωτερικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη Στριγόπουλο. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενες ημέρες, δεν είναι ακριβώς επόμενη μέρα ημερολογιακά, αλλά είναι επόμενη μέρα της μεγάλης καταστροφής στο Ρεόκαστρο, αλλά και του τοξικού νεφους, κύριε Μιλόπουλε. Και έβλεπα χθες ότι ρίχνεται μεγάλες ευθύνες στην περιφέρεια για όλο αυτό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε ένα χρόνο. Ξέρετε, είναι δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η πυρκαγιά. Και το άλλο θέμα είναι το τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας του ότι μπήκε φωτιά σε παρακείμενη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών. Είναι λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο η τρίτη φορά που καίγεται μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε τρεις αναπλέξεις. Και το λέω γιατί, όπως ξέρετε, η μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών δημιουργεί τοξικά αέρια, τα οποία μένουν επί ώρες, αν όχι επί μέρες, να αιωρούνται. Οξίνες και μονοξίδιο του άνθρακα κτλ. Τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες, όπως λένε οι ειδικοί, οι χημικοί γιατροί κτλ. Μέχρι είναι και καρκινογόνα κλπ. Τα ερωτήματα λοιπόν που τίθενται είναι τα εξής. Το πρώτο ερώτημα είναι, τρεις φορές φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης σε ένα χρόνο, κάτι δεν κάνει καλά η περιφέρεια σε ό,τι αφορά στις μονάδες ανακύκλωσης και στις προδιαγραφές ασφαλείας τους. Δεύτερον, είναι δυνατόν να υπήρχε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών δίπλα σε δάσος? Δεν γνωρίζουμε ότι είμαστε σε περίοδο κλιματικής αλλαγής. Δεν γνωρίζουμε τις ευνοϊκές συνθήκες το καλοκαίρι για φωτιά στα δάση. Είναι δυνατόν να χωροθετείτε δίπλα σε δάσο, σε έφλεκτη περιοχή, μια τέτοια μονάδα επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μιας μεγάλης πόλης σαν τη Θεσσαλονίκη? Τρίτο θέμα. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως όλες τις περιφέρειες, είναι ο φορέας ο αρμόδιος για τη διεξαγωγή ελέγχων σε αυτές τις βιομηχανικές μονάδες, τις μονάδες διακήρυσης αποβλήτων, απορριμμάτων κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουν κάνει ελέγχους και μετά από τους ελέγχους να είχαμε αυτήν την διαρροή των τοξικών αερίων?
1: Έχουν
6: σημαίνει
1: κάνει
6: προφανώς
1: ελέγχους, κύριε Μιλόπουλε, δεν έχουν
6: αυτό
1: κάνει.
6: Ρωτάμε. Γι' αυτό λοιπόν υπέβαλα μια σειρά από ερωτήσεις.
1: Ναι.
6: Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να κάνουν. Ναι. Οφείλουν, να το πω καλύτερα.
1: Ναι,
6: οφείλουν
1: ναι,
6: να κάνουν ελέγχους. Τώρα, αυτό που το οποίο εμείς ρωτάμε θεσμικά, αρμοδίως που λένε ως περιφερειακή παράταξη την περιφέρεια, είναι κάνατε ελέγχους? Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που κάνατε? Δεν ξέρατε ότι αυτή η μονάδα ήταν δίπλα σε δάσος? Γιατί δεν τη σφραγίσατε? Γιατί δεν πήρατε αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας? Και αν πήρατε, γιατί δεν εφαρμόστηκαν? Πώς είναι δυνατόν να συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα? Η υπεύθυνη γι' αυτό είναι η περιφέρεια. Δεν είναι ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, ο αρμόδιος φορέας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι γίνονται τέτοια δυστυχήματα, γίνεται διαρροή τέτοιων αερίων, κινδυνεύει, απειλείται η ζωή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και κανείς δεν είναι υπεύθυνος, κανείς δεν έχει καμία
7: ευθύνη.
6: Γι' αυτό λοιπόν βγήκαμε μπροστά και αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία να υπενθυμίσουμε μια σειρά από υποχρεώσεις που έχει η περιφέρεια να διασφαλίσει και τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
7: Μένει να δούμε αν θα πάρουμε απαντήσεις, βεβαίως.
6: Περιμένουμε και όχι μόνο εμείς. Πιστεύω και όλη η Θεσσαλονίκη.
7: Προφανώς.
6: Κυρία Κρυβοπούλου, περιμένει να πάρουμε απαντήσεις.
7: Διότι αυτό το τοξικό νέφος μπορεί να κράτησε λίγες ώρες. Τα αποτελέσματά του όμως και οι συνέπειες δεν κρατάνε λίγες ώρες.
6: Ακριβώς. Και αυτά που είπαν και έγραψαν οι αρμόδιοι για το θέμα, οι χημικοί και οι γιατροί κτλ., είναι άκρως ανησυχητικά. Άκρως ανησυχητικά για αυτές τις διαρροές τέτοιων τοξικών αερίων, τέτοιων. Δημιουργία τέτοιων τοξικών νεφών. Άρα λοιπόν, για να μην έχουμε ξανά στο μέλλον, πρέπει κάποιοι να αναδειχθούν ότι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και εμείς δεν θέλουμε να και καλά κάποιοι να τιμωρηθούν. Ο στόχος μας είναι να αναλάβει
7: να μην ξαναγίνει.
6: Να αναλάβει επιτέλους η περιφέρεια τις ευθύνες της. Και αν υπάρχουν και υπεύθυνοι, υπάρχει ο νόμος από εκεί και ύστερα. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε. Ο νόμος σας αναλάβει πια.
7: Είστε ξεκάθαρος, κύριε Μιλόπουλε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
6: Εγώ,
7: αλλά είναι πραγματικά απορία άξιων πως μέσα σε ένα χρόνο έχουμε.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
9: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή, ασθενής, έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα kavalanews.gr.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943. 6-9-44-577-386.
11: 6-9-44-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8.
6: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592-062-472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εδώ στο στούντιο μέσα.
2: Καλώς τους. Τριτούλα.
1: Μυρωδάτο, μια χαρά το στούντιο σήμερα.
2: Τριτούλα σήμερα.
1: Μυρωδάτο το στούντιο σήμερα.
2: Πάλι τα ίδια.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Να πούμε χρόνια πολλά ξεκινώντας, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
2: Που γιορτάζουν σήμερις.
1: Στον Οδυσσέα.
2: Ναι, και στην
1: Οδύσσια. Μια χαρά, Οδυσσέα. Μια χαρά. Κόσμος και Δραμάτος και Επιβαλή εδώ. Μάλιστα και σήμερα για 2 ώρες. Ξεκινούν τώρα. Έτσι, καλοκαιριάτικο. 7 του μήνα σήμερα. 7 Ιουλίου.
2: Αυτού του Σωτηρίου έτους.
1: Εντάξει, ξεκινάνε τα σχέδια και οι διακοπές ταυτόχρονα, θα έλεγα. Έτσι. Πολλά ακούω γύρω μου, να σου πω την αλήθεια.
2: Τι ακούς?
1: Υπάρχουν μέρη τα οποία, ρε παιδί μου, κλαίνε.
2: Α.
1: Δεν έχουν τον κόσμο που περιμένανε, να ξέρεις.
2: Εντάξει.
1: Έτσι.
2: Συμβαίνει.
1: Τι να πεις, υπομονή, θα φτιάξει, θα φτιάξει που έλεγε και η θιά μου.
2: Πάντως
1: από
2: όλα
1: γνωστούς
2: καλά
1: και από χολιγουντιανούς αστέρες έχουμε γεμίσει και φέτος. Γιατί άλλωστε ποιος άλλος θα πάει διακοπές? Εσύ και εγώ θα γυρνάμε τα νησιά ή θα μετράμε τα κουκιά? Μάλλον τα κουκιά θα μετράμε εμείς, αυτοί θα γυρνάνε τα νησιά μας. Και η Ρίτα Ώρα από ό,τι έβλεπα εδώ, έτσι. Και η Καρντάσιαν, η Κιμ. Τι άλλο να σου πω, ξέρω, εγώ έχω διάφορα ονόματα.
2: Καλά,
1: εδώ
2: μας έρχεται κόσμος και κοσμάκι.
1: Έτσι, κάτι influencer, κάτι influencer. Τώρα έχουμε και τις influencer. Εκτός από τους γνωστούς έχουμε και τις influencer.
2: Ξέρεις τι δύναμη έχει μια influencer? Αμέ.
1: Ούτε θέλω να μάθω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μια από τις υπέροχες ιστορίες που διαβάσαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις τι να πεις για τον κόσμο. Δεν είναι. Λοιπόν, μας έρχεται από την Βραζιλία συγκεκριμένη ιστορία, όπου μια γυναίκα είχε ανακαλύψει ένα αγαλματίδιο. Έτσι, το θεωρούσε ότι είναι άγιο αγαλματίδιο του...
1: Άγιο.
0: Άγιο, ρε παιδί μου, του Αγίου Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εικόνιζε τον Άγιο Αντώνιο. Έτσι, και να οι προσευχές στο αγαλματίδιο, και να οι ευχές, και να τα παρακάλια, και να οι τεμενάδες. Έτσι, εκεί στη Βραζιλία προσευχόταν για πολλά χρόνια, μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ήταν η φιγούρα του άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Ο Έλρονντ ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι.
1: Απίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Εκείνη πίστευε ότι ήταν ο Άγιος. Γιατί τον έχει δει τον Άγιο Αντώνιο. Δεν τον έχει δει.
0: Εγώ,
1: υπέθεσε ότι έτσι θα
0: εμένα
1: ήταν.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά τι δεν έχει ουσία. Άμα προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι στον ουρανό, οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία μέσα, ο Θεός είναι παντού, προσεύγεσαι, τελεία. Τώρα, της έχει τυχαία όμως, έχει αυτή την χαζομάρα, θα το έλεγα εγώ, ό,τι βρίσκει κάτω και ό,τι έβρισκε γενικότερα, να το θεωρούσε ότι ήταν άγιο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο προσοχή που... Που προσεύχεστε δηλαδή. Έτσι, για να πιάνουν και ευχές τόπο. Μην πηγαίνουν όλες στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα κι εσύ. Μπορεί οι ευχές της να πηγαίνανε σωστά όμως. Ασχέτου εικόνας.
0: Έτσι.
1: Αγαλματιδίου, ξέρω εγώ.
0: Πώς θα αισθάνθηκε όταν το ανακάλυψε. Εκεί θέλω να... Εκεί, εκείνη
1: είναι,
0: τη στιγμή.
1: Υπάρχει μπίπεδο.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις, έτσι, χρήσιμες, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, έτσι, Τρίτης και 7 του μήνα, παρακαλώ. 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, τι έπαθα. Τι έπαθα, καλή.
0: Δεν ξέρω, για λέγε.
1: Αν εσείς θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, όν και καλά και ντε, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε.
2: 7 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλές διακοπές, να πούμε, σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε το βλέμμα στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
1: Απλά το γυρνάμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν.
2: Όχι, καλά, εσύ να μην πάρουμε τώρα και μαθήματα.
1: Το βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει αυτό.
2: Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2005 τρομοκρατική επίθεση είχε εκδηλωθεί στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 700 τραυματίες και 54 νεκροί ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, φέτος τα πράγματα με τις διακοπές, καταλαβαίνεις πως είναι. Είναι τις διακοπές που, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τις ξέρεις εσύ.
0: Και δεν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο με διάφορα κόλπα, αλλά τα νούμερα έτσι τους προδίδουν. Η λέξη camping έχει τριπλάσιες αναζητήσεις φέτος στο Google σε σχέση με όλο το 2025. Δηλαδή μέχρι τώρα το 26 έχει χτυπηθεί η λέξη αυτή τριπλάσιες φορές από όλο το 2025. Έτσι, ο κόσμος δηλαδή ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τις διακοπές. Σου λέει, θέλω να πάω πολλές μέρες διακοπές, δεν θέλω να πάω 5 μέρες και να γυρίσω πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτό το είδος διακοπές, είναι πολύ ωραίες. Έτσι να ξέρετε, ειδικά αν έχεις παρέα και περνάς καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή αν είσαι ζευγάρι, παιδί μου, και συμφωνείτε και οι δύο ότι περνάτε υπέροχα με, με μια σκηνή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύξηση πωλήσεων φέτος στα είδη camping 48%. Δηλαδή έχουν πάρει σχεδόν 50% πάνω οι πωλήσεις, ενώ ο τζίρος είναι πάνω 62%. Όπως καταλαβαίνεις, θα αμολυθούμε όλοι από τώρα και μετά στις θάλασσες και στα δάση. Χαμός θα γίνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάρετε καλό στρώμα, να ξαπλώνετε. Έτσι φουσκωτό συνήθως.
1: Είναι και αυτό.
0: Φάζεις το φουσκωτό, γιατί είσαι άνετα εκεί. Δεν νιώθεις τίποτα. Και κάπινγκ, να μας πείτε την εμπειρία σας.

0: πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι υπέρ του παγωτού, εσύ είσαι παγωτατζού πολύ.
1: Αχ, ναι, είμαι.
0: Έτσι δεν είναι. Μας προτείνουν, λέει, ένα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Αχ, γιατί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Γιατί. Ξέρεις ποιοι είναι. Οι φίλοι σου, οι Ιάπωνες.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Με στρίδια και σόγια, ρε παιδιά, το παγωτό. Δηλαδή δεν τρέπονται λίγο.
1: Τι να σου πω τώρα, μπορεί αύριο μεθαύριο.
0: Ντροπή, δηλαδή ντροπή.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας σε ένα ταβερνάκι και μαζί με τη γαρίδα και τα καλαμαράκια να σου πει: έχω ένα ωραιότατο παγωτό γάβρο μαρινάτο. Νοστινιά.
0: Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Θα ήταν ελληνικό αυτό.
1: Ενώ
0: οι Ιάπωνες τα κάνουν, καταλαβαίνεις, έχουν τα μούτρα και χαλάνε το παγωτό και μέσα θα έχει, τι είπαμε τώρα, θα έχει στρίδια και σόγια, τέλεια.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί για το παγωτό γαύρος μαρινάτος να είναι νόστιμο, δεν ξέρεις.
0: Να δοκιμάσεις εσύ που είσαι παγωτατζού να
1: μπορεί
0: μας πεις.
1: Μπορεί να έχει την υφή γρανίτας, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Εδώ είμαστε. 7 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλοκαίρι στα καλύτερά του. Έτσι, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού είμαστε. Πάει και ο πρώτος, ναι. Τέλος. Παρόλο πάντως τους καύσονες και όλα αυτά στα άλλα μέρη, εδώ έβλεπα ότι οι μερολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ψυχρό ρεύμα στα μέρη μας, να ξέρεις.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ζεστάνει τόσο πολύ. Αν δεν μας κάψει αυτό το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις ζέστες που έκανε πριν 2 χρόνια, έτσι. Το καλοκαίρι μας έβγαζε 40 μέρες με 40 σερί. Αυτό ήταν δηλαδή...
2: Και τις φωτιές δεν πρέπει... που συνοδεύανε όλα αυτά.
1: Ναι, δεν πρέπει να το έχουμε ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια. Πολύ ζέστη. Λοιπόν, έρευνα. Πού θα βρεις τον έρωτα?
2: Πού θα τον έβρω?
1: Αυτό είναι
2: δεν
1: το
2: ζήτημα. Δεν τον έχω έβρει.
1: Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για τους απελπισμένους, ρε παιδί μου, που θέλουν και συμβουλή από πάνω για να βρουν τον έρωτα. Έτσι, σου λέει όχι σε μπαρ, όχι σε γυμναστήρια, αλλά στο σούπερ μάρκετ. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες πολλές και
2: στην ουρά για τα
1: τους ερευνητές που ίδρωσαν έτσι, στα απορρυπαντικά. Εκεί γίνονται οι πιο καθημερινές συναντήσεις.
2: Στα απορρυπαντικά και καθάρισης.
1: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, απελπισμένος για να τα διαβάζεις και να τα σκέφτεσαι όλα αυτά σοβαρά.
2: Εντάξει, όχι απαραίτητα.
1: Να πιστεύεις δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα ψάξεις τα απορρυπαντικά. Ρε παιδί μου, καταρχήν σούπερ μάρκετ, πόσο σύντομα να πας τώρα με τέτοια ακρίβεια, μία φορά στο τόσο. Και άμα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και μπαίνεις σκυθροπή, βγαίνεις ακόμη σκυθροπή, ας πούμε.
2: Να σου πω κάτι. Αλλά... όμως. Υπάρχει λόγος που λέει για τα απορρυπαντικά.
1: Ναι, για εξήγησέ το.
2: Δεν ξέρω αν σου το εξηγήσανε. Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, για λέγε.
2: Πόσο καιρό έχεις να ψωνίσεις απορρυπαντικά?
1: Ξέρω εγώ, πάνω από μήνα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
2: Για να ψωνίσεις απορρυπαντικά έχεις λεφτά. Εκεί που έχουν πάει είναι...
1: Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κυκλοφορούν βρώμικοι.
2: Τα απορρυπαντικά είναι ακριβά. Οπότε θα δεις τι απορρυπαντικό ψωνίζει.
1: Είναι και αυτό.
2: Είναι ευκατάστατος.
1: Δηλαδή το νου σου θα πάει κατευθείαν στα λεφτά. Δεν θα πάει στην επικοινωνία.
2: Μα σε σούπερ μάρκετ είσαι, μάνα μου.
1: Σε σούπερ μάρκετ είσαι. Αυτό τι σχέση έχει με τα λεφτά?
2: Επίσης, που έχει ο άλλος. Το σούπερ μάρκετ εκεί στα απορρυπαντικά.
1: Είδατε πώς πάει,
2: έτσι. Σου δίνει και ευκαιρίες για να αναπτύξεις έτσι μια συνομιλία.
1: Που δεν μπορείς να
2: αντιληφθείς. Εσείς βάζετε μαλακτικό. Τι άρωμα σας αρέσει?
1: Μην είσαι περίεργη.
2: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
1: Πάρω τους όλους μαζί.
2: Εκεί πάει αλλού η συζήτηση.
1: Καταλαβες. Λοιπόν, πάντως έχω και άλλη έρευνα που σου δίνει έτσι κάποια tips, κάποιες δυνατότητες εκτός από το σούπερ μάρκετ να βρεις τον άρρωτα της ζωής σου σε μαραθώνιο με τίποτα. Έτσι, εγώ σε μαραθώνιο.
2: Έχω γνωστή είμαστε, που τον έχει βρει σε μαραθώνιο.
1: Είμαστε τσακωμένοι με το μαραθώνιο στο γήπεδο. Έτσι, επίσης, τσακωμένοι, δηλαδή, επίσης είναι πόσοι άντρες στο γήπεδο και λίγες γυναίκες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σε εκθέσεις, σου λέει.
2: Τι εκθέσεις, εικαστικών, εκθέσεις. Αυτοκινήτου.
1: Διάφορες εκθέσεις, ρε παιδί μου, μαζεύεται κόσμος.
2: Ναι.
1: Και στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και παντού. Λοιπόν, και στο πάρκο. Πας στο πάρκο. Έχουμε πάρκο εδώ, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, στο πάρκο μπορεί να βρεις κανένα ανώμαλο. Δεν ξέρω τώρα, θα βρεις κάτι.
1: Μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής όμως. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν αποκλείουμε τίποτα.
1: Δεν ξέρω, το λέει εδώ πέρα η έρευνα. Κάθονται και κάνουν έρευνες οι άνθρωποι.
2: Πασχίζουνε.
1: Πασχίζουνε, γυρνάνε στο σπίτι το απόγευμα και λένε εργαστήκαμε και σήμερα. Κάναμε έρευνα.

0: Λοιπόν, σου έχω box office. Ξέρω ότι σου αρέσει να μαθαίνεις για ταινίες και πωλήσεις και τα λοιπά.
1: Θα σου πω κι εγώ.
0: Το Michael, για τον Michael Jackson, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
1: Okay.
0: Το φιλμ για τον βασιλιά της Pop συνεχίζει να ανεβαίνει με έσοδα που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 977,5

0: 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εγώ θα σου πω για την ελληνική πραγματικότητα. Εάν πραγματικά πήγαινε καλά αυτή η ταινία, θα τη βλέπαμε να προβάλλεται από πολλά σινεμά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουν περάσει 10 Σαββατοκύριακα που έχει βγει, έτσι.
1: Δεν νομίζω. 10 Σαββατοκύριακα είναι 2,5 μήνες. Δεν ξεκίνησε τέλος Απριλίου.
0: Εντάξει, εδώ είναι στα αμερικανικά δεδομένα.
1: Okay. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Πάντως λέω ότι αν πραγματικά υπήρχε έτσι μεγάλη χαρά, θα την κρατούσαν την ταινία να την προβάλλανε τα σινεμά. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Η διεθνής αγορά είναι που κυμαίνεται στα 900 τόσα εκατομμύρια, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, παγκοσμίως. Mm-hmm. Εντάξει, είναι όμως...
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πέρα περισσότερο του Spielberg ταινία υπάρχει ακόμα. Έτσι, προβάλλεται δηλαδή. Και προβάλλεται και μία ταινία η οποία ήταν εκτός συναγωνισμού. Ελληνική, που την είδα.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, φανταστική ταινία. Έτσι, 3,5 νομίζω αστεράκια, όλη η κριτική. Και γέλιο πραγματικό. Δεν στο εκβιάζει, βγαίνει από μόνο το γέλιο. Έτσι, έγκλημα στα καπί, στα β' καπί αλίμου. Κάπως έτσι λέγεται η ταινία, ελληνική. Να σας πω επίσης ότι είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη αυτή η ταινία. Mm-hmm. Έτσι, και η ιστορία λέει το εξής, ότι η ιστορία πώς έγινε η ταινία είναι ότι έγινε η πρόταση να γυριστεί μια ταινία στον Άλυμο, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και σκηνοθέτης ζήτησε ότι για να την πραγματοποιήσω θέλω περίπου 1 εκατομμύριο.
0: Τι λες?
1: Ναι. Και του είπαν υπάρχουν 50.000 από το Δήμο.
0: Πάρτες.
1: Εντάξει, και πρωταγωνίστησαν όλοι οι κάτοικοι, έτσι, κάτοικοι μάλλον από τον Άλυμο. Mm-hmm. Και είναι όλοι, μάλλον...
0: Είναι σπιτική ταινία.
1: Είναι σπιτική ταινία, ναι, είναι σπιτική. Έτσι, δεν είναι πληρωμένη δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν. Και είναι και καλή. Εγώ προτείνω, αν πουθενά την βρείτε να τη δείτε, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Και έχει και σασπένς στο τέλος.
0: Μάλιστα.

0: χαρά μεγάλη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι το βλέπω εδώ, πετάνε.
1: Έτσι,
0: πετάμε σπίθες, παιδί μου. Δεν το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μήρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μας, βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Με στην καλή χαρά θα έλεγα. Τρελοκέφι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
3: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Τριτιάτικο. 7 του μήνα. Είπαμε ότι γιορτάζει η Κυριακή και ο Οδυσσέας. Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσέας, Οδύσσια.
2: Λοιπόν, έχουμε νέα και όχι ευχάριστα.
3: Έλα τώρα πάλι.
2: Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για χρήση ανθρωποειδών στην Κίνα το 2026 και μιλάει για 50.000 ρομπότ ανθρωποειδή που έχουν παραγγελθεί από βιομηχανίες, καταστήματα, χωρίς προσωπικό και εστιατόρια.
3: Τέλεια.
2: Έτσι. Λοιπόν, η πρόβλεψη για το 2050, κρατηθείτε, είναι 1 δισεκατομμύριο ρομπότ για τις ίδιες εργασίες. Βιομηχανίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή θα είμαστε με το ζόρι 8 δισεκατομμύρια, γιατί μειώνονται μάλλον σε αρκετές χώρες οι γεννήσεις, και 1 δισεκατομμύριο ρομπότ. Αυτό πήγε πολύ καλά.
3: Εξαιρετικά.
2: Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα από Μεγάλη Βρετανία, που έχει μετρηθεί η ανεργία καθαρά από AI και από ρομπότ είναι 8%. Να το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε για το τέλος του 26, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το τέλος του 26. Λοιπόν, επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, είναι επίφοβα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αρχίζουν και μειώνονται οι άνθρωποι και ανεβαίνουν τα ρομπότ, είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, εκεί στα εστιατόρια, στη βιομηχανία μέσα, αλλά ακόμα και δικηγόροι, όπου έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ολόκληρα δικηγορικά γραφεία μόνο με AI.
3: Τέλειο.
2: Χωρίς ανθρώπους δηλαδή.
3: Τέλειο.
2: Έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια απλή συνείδηση ανθρώπινη. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ότι κινείται με ρομπότ, βγαίνεις από το κατάστημα, δεν καταναλώνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το κάνεις αυτό, θα μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρεις, να μην μπορείς να πεις δεν θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή δεν θα πάρω αυτό το κλιματιστικό που το φτιάχνουν ρομπότ, αλλά στα πιο απλά πράγματα γύρω μας, μπορείς άνετα να επιβραβεύεις τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανθρώπους και όχι ρομπότ. Να, εδώ λέει για ένα γραφείο δικηγόρων. Θα πηγαίνεις σε γραφείο που είναι άνθρωποι. Δεν είναι ρομπότ. Δεν θα λειτουργεί AI.
3: Ναι.
2: Αν υπάρχει αυτή η συνείδηση και δεν μείνουμε στο ότι ανοίγουμε και τις Κυριακές και πηγαίνουμε και αγοράζουμε από καταστήματα, επειδή άνοιξαν και τις Κυριακές, έτσι μπορεί να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς. Οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το πάγωμα ενοικίων στη Νέα Υόρκη που πέτυχε ο Δήμαρχος Μαμντάνη. Mm-hmm. Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στο μηχανισμό ελέγχου, δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός είτε δύο ετών. Αυτό είναι πραγματικά νίκη, έτσι, για σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μία ανάσα όμως.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λέει ο άλλος ένα ενίκιο. Σου λέω εγώ 1000 ευρώ. Ένα ενίκιο. Τα 2 χρόνια ή ο ένας χρόνος είναι αυτονόητο ότι θα μπορεί να μείνει σταθερό. Δεν πρόκειται να στο αυξήσει τον ένα χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ακούσω 5 χρόνια. Ας πούμε. Θα ήμουν καλύτερα. Θα νιώθω ότι δεν με κοροϊδεύουν με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Τι, 1-2 χρόνια δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή θα έρθει στους 6 μήνες ο ιδιοκτήτης και σου πει τώρα θέλω 10% αύξηση για το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι. Εντάξει, τι να σου πω και σένα.
0: Είναι κάτι.
1: Ό,τι νομίζεις εσύ. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι. Εσύ ας πούμε πόσο σου αυξάνει, κάθε πότε σου αυξάνει. Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Το ενοικιό.
0: Ανάλογα.
1: Έμα.
0: Δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο είναι 3 χρόνια, μετά πάει αναλόγως. Μπορεί mm-hmm. να στο αυξήσει στα 2, μπορεί να στο αυξήσει και στο 1.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω. Είτε 1 είτε 2, εδώ η είδηση δεν μας εξασφαλίζει κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης η Εύη ήταν εδώ.
1: Και ο Κοσμάς ήταν εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Στη μέση της εβδομάδας επίσης, έτσι. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας και τα διαβάζουμε εδώ. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, πιστέψτε. Έτσι, να βρούμε κάτι καλό. Μερικές φορές μας πνίγει το δίκιο. Τι να κάνουμε.
1: Μας πνίγει κι εσύ.
0: Έτσι, μας πνίγει το δίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
7: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
6: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
7: Coffee Press.
6: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
19: Πλας.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Συγγνώμη παιδιά, από την ώρα που έχει μπει στο στούντιο
2: σφυρίζω.
1: Σφυρίζει και σφυρίζει τι? Σφυρίζει το In the Summer Time.
2: Από χθες μου σχολήσει όλη την ημέρα. Το έκανε, το τραγούδαγα όλη την ημέρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι καλές οι επιλογές.
2: Είναι καλές, ναι, σιγά εμένα περιμένεις να σου πω ότι είναι καλές οι επιλογές.
1: Λοιπόν, γεια σας, Τρίτη σήμερα, άλλαξε σελίδα.
2: Αλλάζω.
1: Πάμε σε καινούργια μέρα.
2: Αμέ, άλλο σφύριγμα.
1: Θα σου πω στο τέλος θα σφυρίξουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παρεούλα εδώ με το δύο στην τιμή του ενός καλοκαιράκι.
2: Και παρέα μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πετρού.
1: Τι τραβάνε και αυτοί κοντά μας καλοκαιριάτικα,
2: ε? Ναι, τους καθοπέφτει.
1: Νιώθω ενοχές ρε Άννα.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου?
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο spooky το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στο, και στο πρώτο, και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο, αλλά...
0: ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... υπάρχει sequel,
1: sequel,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε, αυτό, σε αυτή την πρώτη ταινία της Μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλι και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια και μετά.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή. Αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω να σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι θα
0: πώς
1: κάνουμε?
0: Το σκέπτονται.
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και τις σπουδές τους παιδαγωγικών. Και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 2-10-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 2-10-41-20-7-14 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, το παρακάλανε.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς?
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή συμφωνείς να πηγαίνεις στη θάλασσα?
1: Ναι.
0: Να θες να κάνεις ένα ντουζάκι?
1: Ναι.
0: Και να βάζεις, πρέπει να βάλεις ένα ευρώ ας πούμε?
1: Όχι, να κάνεις ντουζάκι να βάλεις ένα ευρώ, διότι αγαπητέ μου συνάδελφε και φίλε,
0: ναι,
1: το νερό θα μας λείψει.
0: Στην Ανδαλουσία.
1: Και στην, σε όλη την Νότια Ευρώπη θα λείψει. Το νεράκι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εντάξει, να σου πω τέλος πάντων.
1: Τώρα για το ένα ευρώ δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Τι μιλάμε, σε παραλία στο Δήμο Αλμόντε στην επαρχία Ουέλβα, στην Ανδαλουσία. Έτσι, έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγεις δηλαδή.
0: Ναι, ok. Βάζεις ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να
1: 5
0: κάνεις
1: λεπτά.
0: Ντους.
1: Αν εσύ κάνεις ντους 2 λεπτά τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα τους βλέπουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα θα βλέπουν καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρες.
0: Ο επόμενος γρήγορα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
13: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ μιλάει η επιστήμη.
1: Όπως πάντα, αυτή την είδηση θα έφερνε στις επιστήμης.
0: Έχουν επίγνωση τη συμπεριφορά τους οι ναρκισσιστές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί γενικότερα ο ναρκισσισμός, λένε οι ειδικοί, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ξέρεις, λόγω εμφάνισης, λόγω να βγάλουμε καμιά γκόμενα, λόγω να δούμε τέλος πάντων.
1: Αν είσαι και ναρκισσιστής, το περιμένεις το καλοκαίρι, πώς το περιμένεις αν είσαι ναρκισσός?
0: Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι οι ναρκισσιστές βλέπουν τον εαυτό τους ως ιδιαίτερα έξυπνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Είσαι.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι Τρίτης τώρα, θα έλεγα. Λοιπόν. Ιδιαίτερα έξυπνο, εξωστρεφή και ελκυστικό.
1: Ναι, ναι και ναι.
0: Οι ναρκισσιστές γνωρίζουν ότι μπορεί να θεωρούνται αλαζόνες, επικριτικοί, δύσκολοι στις σχέσεις τους. Επίσης, αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά γνωρίζουν ότι ενοχλούν τους άλλους.
1: Αλλά δεν τους νοιάζει.
0: Με ενοχλείς. Παρ' όλα αυτά πιστεύουν ότι τα ίδια χαρακτηριστικά τους βοηθούν να αποκτούν αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό: κύρος, επιρροή και κοινωνική αναγνώριση.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Έχω να πω ότι καλά τα πας.
0: Λοιπόν, μη σας ξανακούσω. Να ευχαριστείτε το Θεό που με έκανε όμορφο, πετυχημένο και μετριόφρονα. Να ξέρετε, εγώ θα φύγω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παλιόπαιδα. You are...

0: first.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
2: Κοιτάω να δω.
1: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
2: Ποιο?
1: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
2: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
1: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
2: Δεν θυμούμε. Για πες.
1: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
2: Α, την ταινία.
1: Την ταινία όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
2: ναι,
1: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
2: Ναι,
1: είχαμε
2: ισχύει,
1: κάνει κουβέντα.
2: Ισχύει, ναι. Για πες.
1: Τι γίνεται τώρα.
2: Για πες.
1: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
2: ναι,
1: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμή στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
2: Ναι, για πες.
1: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
2: Τι λες, ρε.
1: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο
2: σπουδαίο,
1: μεγάλος ηθοποιός είσαι.
2: Πραγματικά σπουδαίο.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
2: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
1: Κι εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
2: Για πες.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
2: Για πες, πώς γίνεται.
1: Καταρχάς,
2: γίνεται.
1: Πρέπει να ξέρεις αυτό.
2: Πρώτο βήμα.
1: Μπράβο.
2: Έλα.
1: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
2: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου, πες την.
1: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
2: Για πες.
1: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
2: ναι,
1: είτε στο 210-52-79-500.
2: Μάλιστα.
1: Ή
2: στο www.eka.gr. Τα πες όλα. Μπράβο, ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή! Για πες!
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider
1: okay.
0: και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα, σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
14: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
18: Πλας.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη, στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Για πες.
1: Άκουσαν σήμερα.
0: Ακούσαν σήμερα.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α, ναι.
1: Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Με βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί
0: σε
1: φόρμας
0: φέτες.
1: Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι δεν μπορώ να πω το brand που μπορείς να το κάνεις τώρα σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Γινόταν τότε. Στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε? Τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως τι ωραία που ήταν η φετούλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυχτικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς.
0: Παίρνει το τηλέφωνο και σου λέει περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά παιδιά τα πολύ ωραία και χρήσιμα μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά διδακτρά.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

0: Λοιπόν, και έρχεται το ερώτημα, καλοκαιράκι, δεν έχεις και πολύ διάθεση να μαγειρέψεις, λοιπόν...
1: Κρατάω χαρτί και μολύβι.
0: Για το βράδυ, τι ναι. θα φάμε απόψε?
1: Τι θα πάμε?
0: Φασολάκια με τόνο.
1: Φασολάκια με τόνο.
0: Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα.
1: Ωραίο συνδυασμός αυτό.
0: Φασολάκια είναι. Βραστά.
1: Ναι.
0: Σαν
1: αμπελοφάσουλα.
0: Έτσι, σαλάτα που
1: σαλάτα,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Πατατούλες βραστές.
1: Πατατούλες βραστές.
0: Τόνος εκπληκτικός.
1: Για πες.
0: Ελιές,
1: ναι.
0: βραστό αυγό.
1: Oh.
0: Dressing μουστάρδας.
1: Αυτά τα φάω το βράδυ όλα.
0: Λίγο ρε παιδί,
1: ωραίο
0: μα πολύ λίγο.
1: Είναι...
0: Μόνος θα τρως, δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά φορά έχω.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
1: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Έτσι.
1: Δεν έχεις να μαγειρεύεις.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις συνταγές που μας δίνει και τις ιδέες το Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραίος.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ.
14: Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Καβάλα News.
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
19: Πλας.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως φιλενάδα υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix, ναι, τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε
1: πραγματικά
0: κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο
0: ναι,
1: με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το Γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια, 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα.
1: Α.
0: Εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε όχι και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπερδεύτηκε
1: τίποτα
0: ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου
0: δεν
1: πω.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον, τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ, παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία του 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά έτσι, είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι,
0: τώρα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άρα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μίδια.
10: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
16: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
16: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
16: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

song. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Ζω την ουκμαφά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593 062 190.
9: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Hi everyone, this is Rosé.
15: Hey, it's Bruno Mars.
14: New music show.
11: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Katy Perry, Snow Patrol με Kylie Minogue και Ray Dalton. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Felix Yen και Omar Rudberg στο Siren.

Μόλις ακούσαμε το νέο single του Felix Yen στο New Music Show και πάω τώρα στην Katy Perry και το Watch It Burn, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα μουσική εποχή για την τραγουδίστρια και συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο το οποίο συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε με το προηγούμενο single Band-Aids. Κουβαλάει μια έντονη ατμόσφαιρα και ασχολείται με θέματα όπως η απελευθέρωση από τοξικές καταστάσεις και την απόφαση να βάλεις επιτέλους τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι το τραγούδι γεννήθηκε μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της όταν συνειδητοποίησε ότι είχε καταπιέσει τον θυμό και τα συναισθήματά της για χρόνια. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνουμε ότι το τραγούδι μιλάει για το να αφήνεις πίσω σου παλιά βάρη και να βρίσκεις το θάρρος να ξεκινήσεις από την αρχή μετά από δύσκολες στιγμές. Προσπαθεί η καημένη, αλλά επιτυχία δεν βλέπω να κάνει. Katy Perry, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ζιντών και νέο single Rhythm στο New Music Show και πατέρα των Hamilton, ο οποίο συνεχίζει να διευρύνει το μουσικό του ρεπερτόριο, αυτή τη φορά εστιάζοντα την αγάπη. Γεννημένο στην πόλη τη Ισπανία, στην Καρθαγένη, και μεγαλωμένο μέσα στου Αφροκαρίμπιαν ρυθμού, δημιουργήσε ένα προσωπικό μουσικό ύφο που παντρεύει την Latin με την Urban και έχοντα αφρικανικέ επιρροέ. Τώρα κυκλοφόρησε το Beso a Beso, ένα από τα πιο συναισθηματικά του tracks μέχρι σήμερα, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
18: You're listening to The Weeknd.
19: Hi, I'm Bad Bunny.
12: New music show.
20: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
14: Hi, this is Calvin Harris.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy και το These Arms προέκυψε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του The Forest in the Path του 2024. Αλλά οι Snow Patrol αποφάσισαν να μην το κυκλοφορήσουν εκείνη την εποχή. Το demo είχε τον τίτλο Kylie, επειδή ο Gary Lightbody, ο frontman του group, είχε γράψει το τραγούδι για τη φωνή της Kylie. Μόνο όταν η Αυστραλέζα pop star το άκουσε και αντέδρασε θετικά, όλα μπήκαν στη θέση τους. Μπορεί να πέρασαν 2 χρόνια, αλλά επιτέλους είναι στα χέρια μας και στα αυτιά μας, γιατί έρχεται τώρα στο New Music Show. It's

Cakes και Babylon, νέα κυκλοφορία στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Duel El Corazón του Enrique Iglesias σε συνεργασία με το Wizin ήταν το δεύτερο σύγκλι από το 10ο άλμπουμ του Final Volume 1. Γεννήθηκε από μια ιδέα ενός φίλου του και μετά το δούλεψε ο Enrique στο στούντιο για περίπου 8 μήνες. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Πορτογαλία και Ελβετία, ενώ μπήκε στο top 10 σε κράτη όπως Ολλανδία και Ουγγαρία. Έγινε το 27ο νούμερο 1 του στο Hot Latin Song στο Billboard και έχει τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Latin Grammy και αναδείχθηκε Collaboration of the Year στα Lonuestro Awards. Το Duel El Corazón λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Μεξικό, Πολωνία και Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 που αλλού στην Ισπανία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Οι ψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτιμο Γιάννης Μπουτζίκας έχω μαζί με όλες τις νέες κυκλοφορίες όπως αυτή εδώ από τον Teddy Swims. Τελικά δεν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία όσο τα προηγούμενα του single Mr. Know It All. Και πάω τώρα στον Koozie C, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη της R&B σκηνής από τον Καναδά με βάση το Calgary. Έχει αρχίσει να ξεχωρίζει διεθνώς με singles που συνδυάζουν early 2000 και R&B αισθητική και σύγχρονο pop ήχο. Ανήκει στην γενιά των καλλιτεχνών που χτίζουν καριέρα πρώτα μέσω TikTok και streaming και το στυλ του κινείται ανάμεσα σε Chris Brown και Usher. Η πραγματική ιδέα για το νέο του single Gia κινείται γύρω από την έλξη, την αυτοπεποίθηση και τη χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ο Koozie C πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη λίστα Future of Music του Rolling Stone Canada. Η μίξη έχει γίνει από τον βραβευμένο με Grammy Tizio και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Start in the Sun στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Τραγούδια που ακούμε άνετα στα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα και ένα από αυτό σίγουρα είναι και το επόμενο. Η Band ήταν το ντουέτο από την Αγγλία που αποτελούνταν από τον Neil Tolliday και τον Simon Mills. Το πρώτο τους άλμπουμ Program to Love το κυκλοφόρησαν το 2000 με το 1 μήνα του δίνει 7 στα 10 αστέρια. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το μαγευτικό Always. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι στο track φωνητικά κάνει η δικιά μας Νάνα Μούσχορη, αλλά τελικά ήταν μια τραγουδίστρια που ήθελε να παραμείνει ανώνυμη. Το track περιλαμβάνει sample από το Always in My Heart της Snorri Paramount Orchestra από το μακρινό 1962. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
5: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: Hi, this is Ariana. I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier. It's
16: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas.
18: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Bruno Mars, I Just Might στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκαν τα Live Earth Concerts που έγιναν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Διοργανώθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής, τον Al Gore, στα πλαίσια της καμπάνιας Heal the Planet. Αστέρες της pop και της rock εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες fans, από τους Bon Jovi και τους Foo Fighters μέχρι την Madonna και τις Pussycat Dolls. Το Girl Band τραγούδισε στο Wembley στο Λονδίνο και το set τους ήταν μόλις 15 λεπτά. Ένα από τα hits που ερμήνευσαν ήταν βέβαια και το Don't Ya, που τιμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Magic Jordan και αγαπημένο Cold στο New Music Show και πάω τώρα στον Ray Dalton, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την φωνητική του συμμετοχή στο εμβληματικό Can't Hold Us Down των Macklemore and Ryan Lewis, ένα από τα μεγαλύτερα hits της δεκαετίας του 2010. Από τότε έχει εξελιχθεί σε solo καλλιτέχνη με σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά charts. Με το Got That High, ο Ray Dalton αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη θετική πλευρά. Το τραγούδι μιλά για εκείνες τις στιγμές που αφήνεις πίσω σου την καθημερινότητα, ζεις ελεύθερος και απολαμβάνεις το παρόν. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μήνυμα, γι' αυτό και κάνει το track τόσο δυνατό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: I'm Ray Dalton and you're listening to my new single.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News.
4: Το ραδιόφωνο σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Snoop Dogg και Chaka Khan σκίζουν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το διάστημα με το Boogie In My Soul που μόλις ακούσαμε. Πολύ καλοκαιρινό θα έλεγα και καλωσορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Αρχές το Ιούλη και ήδη κανονίζονται διακοπές. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει κιόλας και κάνουν διακοπές. Μείνετε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Μπορεί οι Ιάπωνες να μας προτείνουν παγωτό με γεύση στρίδια και σόγια και να ξενερώνουμε τελείως. Μας προτείνουν όμως και κάτι άλλο σε περίπτωση που δεν έχουμε air conditioning στο αυτοκίνητο, και από εδώ και πέρα φυσικά τα αυτοκίνητα βράζουν καθημερινά. Αν δεν έχεις air conditioning στο αυτοκίνητο και θέλεις να μπεις μέσα για να πέσει η θερμοκρασία της καμπίνας, κάνεις το πολύ απλό το οποίο το έχουμε κάνει παλιότερα, τουλάχιστον πάρα πολύ. Έτσι, ανοίγεις την πόρτα του συνοδηγού, ανοίγεις το παράθυρο του οδηγού ή το αντίθετο και ανοιγοκλίνεις μερικές φορές την πόρτα για να ανανεωθεί ο αέρας έξω μέσα, έτσι ώστε να πέσει η θερμοκρασία, να μην βράσεις ας πούμε. Ή να κάνεις ακόμα και οικονομία στο air condition σε περίπτωση που δεν θέλεις να το ανοίξεις. Εντάξει, δεν θέλει και κανένα χαρτί πανεπιστημίου για να κάνεις κάτι τέτοιο, το έλεος δηλαδή. Θυμάμαι είχα μικρό σε ένα σκαραβαίο, να το ίδιο έκανα. Με την πόρτα του σκαραβαίου τότε έκανα και γυμναστική βέβαια.

0: I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
1: Things have changed. Από το 2000 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα τρομερά, αλλά όχι τόσο ευχάριστα, θα έλεγα. Ποιος να το πιστέψει ότι από το 2000 που λέγαμε πόσο πάτο έχουμε ακόμα, ο πάτος προχωράει στα περισσότερα επίπεδα. Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία, γι' αυτό πηγαίνουμε σε διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω.

sexy people.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Και βάζω εδώ για το τέλος Ιουνίου που μας πέρασε, που η τροχιά έκανε ελέγχους, 26.000 ελέγχους με 217 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρακαλώ. 7.800 παραβάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως και υπερβάσεις ταχύτητας. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Μυαλό δεν βάζουν οι άνθρωποι, αυτό είναι το σίγουρο. Και κατασχέθηκαν, ακινητοποιήθηκαν πιο σωστά, 702 οχήματα, εκ των οποίων τα 120 τα πήρε ο γερανός της αστυνομίας. Και αφαιρέθηκαν 1211 διπλώματα οδήγησης. Αυτά. Επιστροφή στη μουσική. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο εδώ. Καλές διακοπές.

Για να πας διακοφές φέτος, μοιάζει πιο δύσκολο από τις προηγούμενες χρονιές. Αν βάλουμε στο μυαλό μας τώρα ότι από την κρίση και μετά δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε κρίση, όπως προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι, καταλάβεις, τα πράγματα είναι λίγο άσχημα. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι μέσα στο 2026 οι Έλληνες έψαξαν τη λέξη κάμπινγκ στο Google τριπλάσιες φορές μέχρι τώρα, από όλο το 2025. Αύξηση πωλήσεων 48%, αύξηση τζίρου 62%. Αν έχεις φίλους και δεν πας μόνος σου, ή αν περνάς καλά, αν πας ζευγάρι με κάμπινγκ, ελεύθερο δεν ξέρω κι εγώ, ή όχι ελεύθερο, μια χαρά νομίζω. Με το κάμπινγκ άλλωστε νιώθεις πιο κοντά στη φύση, αυτό είναι το σίγουρο. Γυρίζεις σε άλλο κόσμο μετά.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πιω εδώ ένα καφεδάκι. Και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, θέλω να ελπίζω, μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media, TikTok, Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, αυτό έχω να πω εγώ. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φυγείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές στο επόμενο διάστημα. Έως την 5η 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, η οποία επιχείρησε να προμηθεύσει έναν κρατούμενο επίσης ελληνικής καταγωγής με 37 γραμμάρια κατέργασης κάναβης μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η ποσότητα ήταν προσεκτικά κρυμμένη σε νάιλον συσκευασία, ωστόσο εντοπίστηκε εγκαίρως και κατασχέθηκε. Την αποχώρησή του από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην επιστολή του καταγγέλει πως η παράταξη Μέτιου λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο. Σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροπαθείς αγρότες των Δεναγών. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Καλοκαίρι είναι, Ιούλιος είναι, θα σου προτείνω μία ταινία για θερινό σινεμά, ελληνική ταινία, που βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα της, στους κινηματογράφους. Και αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Μιλάω για την μεγάλη σφραγή των ΒΚΠ Αλίμου. Στον Άλιμο έχω γεννηθεί, οπότε, της Αθήνας, οπότε... Καταλαβαίνεις, λοιπόν, σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Είναι η δεύτερη του ταινία αυτή. Την πρώτη την έκανε το 2014. Αλλά με αυτήν εδώ την ταινία θα γελάσεις, αυτό είναι το σίγουρο. Και έχει και σασπένς στο τέλος. Παρόλο που όλοι οι ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες. Είναι όλοι μέσα από τον Άλιμο. Ξέρω και εγώ από τα ΚΑΠΗ Αλίμου, από το Δήμο Αλίμου. Ο δήμαρχος έχει κάποια σκηνή, έχει ότι δήμαρχος είναι... Ερασιτεχνική ταινία, ας πούμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία όμως. Και σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Σας την προτείνω.

Κάθε μήνα πληρώνουμε την ΕΡΤ στο λογαριασμό του ρεύματος. Είτε αυτός είναι η αποθήκη, είτε είναι χωράφι, όπου έχεις ρεύμα, πληρώνεις και ΕΡΤ. Έτσι, αυτό είναι το κουφό της υπόθεσης. Πρέπει να το ρυθμίσουν οι ειδικοί. Όλα ψηφιακά δεν γίνονται. Νομίζω ότι μπορούν να ρυθμιστούν αυτά. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε την ΕΡΤ, όμως χωρίς να το ξέρουμε, πληρώνουμε και τα ιδιωτικά κανάλια για να έχουν αυτές τις σειρές που βλέπετε. Και κάθε βράδυ, πολλές νύχτες θέλετε να βλέπετε, τις πληρώνουμε εμείς αυτές. Μέσα από τους φόρους που δίνουμε, 21 εκατομμύρια ευρώ πήραν τα ιδιωτικά κανάλια φέτος για αυτές τις σειρές. 21 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικά κανάλια για τις σειρές που βλέπουμε, αντί για να τις δώσει, ας πούμε, σε ζευγάρια καινούρια και να τους επιδοτήσει το πρώτο παιδί ή να τους επιδοτήσει μια μετακόμιση σε ένα χωριό το οποίο είναι σχεδόν έρημο για να αναλάβουν εκεί δουλειές. Έτσι δεν είναι? Είναι πολλά που σκέφτομαι. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει για την υπογεννητικότητα, η οποία το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι λέγεται δημοσίως, να το ξέρετε.

Διαβάζω εδώ για μια έρευνα που μας λέει για το πού μπορείς να βρεις πιο εύκολα τον έρωτα της ζωής σου. Δεν είναι σε μπαρ, δεν είναι στα γυμναστήρια, αλλά στα σούπερ μάρκετ και πιο συγκεκριμένα στα απορρυπαντικά. Πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος για να διαβάζεις τέτοια δημοσιεύματα και να τα πιστεύεις, έτσι. Γιατί ο έρωτας βρίσκεται παντού, στο δρόμο, οπουδήποτε τέλος πάντων. Μια άλλη έρευνα που μας βοηθάει περισσότερο λέει ότι μπορείς να το βρεις είτε σε μαραθώνιο, είτε στο γήπεδο, είτε σε εκθέσεις διάφορες, είτε στο πάρκο, μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Truth in my life. Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το TripAdvisor είναι νομίζω αρκετά αξιόπιστο για να ψάξεις να βρεις ποιες είναι οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι. Και κάτω από αυτή τη μουσική, την καλοκαιρινή, θα σας πω λοιπόν, Ελαφωνήσι στην Κρήτη, Μπάλο στην Κρήτη επίσης, η Κρήτη έχει την τιμητική της, Φαλάσσαρνα εννοείται, Άντωνη Κουίν Ρόδος, Μύρτος, Κεφαλονιά, Τσαμπίκα Ρόδος εννοείται και αυτό, Πόρτο Κατσίκι Λευκάδα, Καλαμάκι Ζάκυνθος, Καμάρι Σαντορίνη και Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το TripAdvisor. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Ιούλιος πλέον. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και καθυστερημένα, για όσους δεν τα έχουμε πει χθες και τις προηγούμενες μέρες. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, μαζί όλο το καλοκαίρι και φέτος, εδώ.

εκπληκτικά νούμερα, τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Μέσα στο 2026 έχουν παραγγελθεί 50.000 μονάδες ανθρωποειδών, όπου θα πιάσουν θέσεις σε βιομηχανία, σε καταστήματα που δεν έχουν υπαλλήλους, σε εστιατόρια. Ενώ η πρόβλεψη για το 2050 είναι πάνω σε ολόκληρη τη γη να υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ρομπότ, παύλα ανθρωποειδή. Είναι δυσάρεστο γιατί όλα αυτά είναι χαμένες θέσεις εργασίας, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μπορείς να αντιδράσεις. Αν έχεις λίγο αντίληψη, δεν θα μπαίνεις σε τέτοια μαγαζιά που έχουν ρομπότ. Είναι πολύ απλό. Θα μπαίνεις σε μαγαζιά που το λειτουργούν άνθρωποι. Μόνο έτσι θα ζήσουμε.

Edwin Collins από το 1997 με καλοκαιρινούς ρυθμούς και Who Is It. Στο τέλος για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατρομάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού σε 6 μέρες από σήμερα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Η οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 βοφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Η οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 βοφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
10: New music show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jason Derulo, Gabri Ponte με Giovanotti και Stray Kids. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Fade και Hellway.

0: Αυτός ήταν ο Fatey, παραμένει στο ανατολίτικο στυλ του, ήταν το Hell West στο New Music Show και αφού η αρχική έκδοση του Mi Chico έγινε viral, ο Jason Derulo συνεχάρη τον δημιουργό του, τον DJ Goja. Άρχισαν να μιλάνε για μουσική παραγωγή και μετά από τις πρώτες συζητήσεις πρότεινε στον Derulo να κάνουν μια νέα version μαζί. Ο Μαϊντανός στο TikTok δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία και είπε ναι, πιάνοντας αμέσως δουλειά. Μέσα σε δύο εβδομάδες έφτασαν στην τελική εκτέλεση και το κερασάκι Zendurte είναι τα φωνητικά της Melody από την Βραζιλία. Αυτή είναι η viral επιτυχία του καλοκαιριού, η οποία έρχεται σε νέα εκτέλεση με τα φωνητικά του Jason Derulo. Mi Chico, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo.

0: 21 Spyro, νέο hit, νέα επιτυχία, Material Lover στο New Music Show και πάω τώρα στο DNA, το οποίο δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά η συνάντηση δύο κόσμων που έχουν διαμορφώσει βαθιά την ιταλική μουσική τα τελευταία 30 χρόνια. Μια φυσική συνεργασία βέβαια που φαινόταν προορισμένη να συμβεί. Από τη μία πλευρά ο Γκάμπρι Πόντε, ο πιο δημοφιλής Ιταλός DJ στον κόσμο και ο πρώτος που γέμισε το στάδιο San Siro στο Μιλάνο. Απ' την άλλη ο Τζοβανότι, ο πρωτοπόρος Ιταλός δημιουργός που επαναπροσδιορίσε πρώτα τους urban ήχους και στη συνέχεια την pop στη χώρα του. Είναι ένας αγαπημένος hitmaker εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συνεργασία των δύο μεγάλων Ιταλών μουσικών έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey everyone, this is Gabri Ponte and you're listening to my latest track.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Comfort that body over me. If I bring you jasmine when your hands are empty.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy. Και μετά από σχεδόν 10 χρόνια μακριά από το στούντιο και χωρίς καμία κυκλοφορία, ένας από τους πιο γνωστούς DJs από το Βέλγιο επέστρεψε. Ο DJ Rebel αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να αντιμετωπίσει μια σειρά από προσωπικές προκλήσεις. Παλεύοντας με την επαγγελματική εξουθένωση και την απώλεια δημιουργικής έμπνευσης, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία. Τώρα όμως επέστρεψε για το νέο του single Lie to You. Είναι βασισμένο στο soul pop anthem των Charles & Eddie από το 1992. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέο viral hit, Emin και Johnny στο Fireplace και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Lock Up People του Zach Noel ήταν μία από τις πιο απρόσμενες μεγάλες επιτυχίες στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η Εστέρα Σαρίτα είναι στα φωνητικά και την συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα στούντιο. Εκεί την ρώτησε αν θα ήθελε να τραγουδήσει μερικά λόγια και αυτή το έκανε. Μετά από αυτό δεν ξανασυναντήθηκαν λόγω διαφορετικής ζωής αφού αυτή εργαζόταν σαν σερβιτόρα. Όταν όμως ο Zach Noel τελείωσε το track και το ανέβασε στο YouTube, ήρθαν ξανά σε επικοινωνία μέσω Facebook. Όταν κυκλοφόρησε το Lock Up People, έκανε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία. Στην χώρα μας είχε βγει και μία fan version, η οποία είχε κρατήσει το beat της αυθεντικής έκδοσης, αλλά στα φωνητικά η κοπέλα τραγουδίσε στην γλώσσα μας όλη μέρα, όλη νύχτα. Το Lock Up People λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια. When

0: Βάτα.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της